0: κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Κι αν αφήσαμε.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών

0: τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα.

0: Προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22.

0: 588 κινητό 6996 7147 61.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στα μέσα του καλοκαιριού και δοκιμάζεται ήδη από διαδοχικά πολυήμερα κύματα καύσωνα. Σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ συναγερμοί για καύσωνα έχουν τεθεί σε ισχύ σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία, 72 από τα 94 γεωγραφικά διαμερίσματα είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό ήδη από το Μάιο, την ώρα που τουλάχιστον 40 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν δροσιά. Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν περισσότεροι από 1000 θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και δεκαετίες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα κάνει τους καύσωνες συχνότερους, εντονότερους και μεγαλύτερης διάρκειας. Τα καλοκαίρια που γνώριζε η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη αλλάζουν ριζικά. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η ακραία ζέστη θα επιστρέψει, αλλά αν οι ευρωπαϊκές πόλεις μπορούν να την αντέξουν. Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάστηκαν για μια διαφορετική εποχή, με δρόμους, πεζοδρόμια και κτίρια που απορροφούν και παγιδεύουν τη θερμότητα. Έτσι, οι αστικές περιοχές μετατρέπονται σε θερμικές νησίδες με θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς υψηλότερες από τις γύρω περιοχές. Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της ζέστης υπάρχουν σε ορισμένες πόλεις, αλλά συχνά δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Ακόμη λιγότερες διαθέτουν τους προϋπολογισμούς που χρειάζονται για να περάσουν από τις εξαγγελίες στην πράξη.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουλίου σαν σήμερα 1918. Ο τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, η τσαρίνα και τα πέντε παιδιά τους εκτελούνται από τους Μπολσεβίκους. 1933 γεννιέται η ηθοποιός μας Μέρη Χρονοπούλου. 1956 ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε την Αμοργό και άφησε πίσω του ερείπια και 53 νεκρούς θεωρείται ο μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός που έγινε στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή με εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρων. Μετρήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 20 μέτρων. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1999. Ο John F. Kennedy Jr. σκοτώνεται μαζί με τη σύζυγό του σε αεροπορικό δυστύχημα.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς να βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος σβηστός. Τι ζητάς, μα τι θες.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λήγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο Νιου Τζέρσεϊ την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανείται

0: Τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών, κουρασμένη και στο μυαλό η κιτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φύτεσε που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από τη Rapid Viennes στην Prova Generale εν ώψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα. Τέλος στο αδιέξοδο της Super League. Μοιράζονται την προεδρία Μαρινάκης και Αλαφούζος.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
0: Μια σύγχρονη ερμηνεία της θεάς Αθηνάς, δυναμική, σοφιστική, επιβλητική και απολύτως μοντέρνα, παρουσίασε η Ζεντάγια στη Νέα Υόρκη. Η Ζεντάγια σε μια σειρά καταπληκτικών εμφανίσεων στην περιοδία για την πρεμιέρα της νέας ταινίας Οδύσσια, που κάνει σε λίγες μέρες και πρεμιέρα στους κινηματογράφους, μας κράτησε το καλύτερο για το τέλος. Στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός αλλά και όλο το πρωταγωνιστικό cast χάρισαν εμφανίσεις που θύμιζαν σύγχρονες θεές της αρχαίας Ελλάδας, επαναφέροντας στο προσκήνιο το διαχρονικό Grecian στοιχείο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Με μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Ματιέρς Φεκάλ, η Ζεντάγια υιοθέτησε ένα look που παρέπεμπε ξεκάθαρα στη θεά Αθηνά. Η σιλουέτα, οι γλυπτικές λεπτομέρειες και τα φτερωτά στοιχεία του φορέματος δημιουργούσαν μια εικόνα που τιμούσε ξεκάθαρα τη μυθολογία και το avant-garde design, ενώ τα εντυπωσιακά ψηλοτάκουνα με αρχιτεκτονική αισθητική ολοκλήρωναν ένα αποτέλεσμα που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Θλίψη στο Πανελλήνιο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος τόσο τους οικείους και τους συναδέλφους της, όσο και τους αμέτρητους θαυμαστές της. Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε συγκινημένος τη σπουδαία κυρία του κινηματογράφου και του θεάτρου, μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις ιδιαιτέρως φορτισμένες συναισθηματικά. Η Dua Lipa στηρίζει τους διαδηλωτές ενάντια στο τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με κοσοβάρικη καταγωγή χαιρέτησε τις διαδηλώσεις στην Αλβανία εναντίον ενός τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το κίνημα συγκλονιστικό. Καθημερινά από τα τέλη Μαΐου, διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση από την κόρη του Τραμπ Ιβάνκα και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην περιοχή ενός βιότοπου στις Αλβανικές Ακτές. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast, στο πλευρό της Αλβανίδα συγγραφέα Λέα Ήπη, η Dua Lipa δήλωσε πως ημερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται στις διαδηλώσεις αναφορικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου. Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μπόρεσε απλά να τροποποιήσει τον νόμο για να παρακάμψει τις περιβαλλοντικές προστασίες χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση, δήλωσε το 30χρονο αστέρι της Pop, συμπληρώνοντας ότι θεωρεί συγκλονιστικό το να βλέπει σε τι βαθμό οι άνθρωποι νιώθουν πως τους αφορά όλο αυτό.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια. Συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ζούμε, τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Ζεσθενόμαστε καθόλου? Μπα, φυσάει. Έχει βοριαδάκι και σήμερα. Ευεργετικότατο. Αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνο, για να έχουμε το νου μας, ε? Μας πήρε και μας σήκωσε και χθες και σήμερα τα ίδια θα έχουμε. Και αύριο, από ό,τι βλέπω στην πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάπως αναβοηθάει για να μην έχουμε, να μην νιώθουμε τουλάχιστον πολύ ζέστη, αν και αυτό αναμένεται να αλλάξει τις επόμενες ημέρες. Θα σας τα πω αυτά σε λίγο. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Καλό στο φίλο μου το Λευτέρη, καλό στην Πανομερίτησα, λέω. Καλημέρα Τζενούλα, καλημέρα Δημήτρη, Πάνο, Αγαπία, καλό στο Τζανί, καλό στην Ελένη. Νάτος ο Λευτέρης, πρωί-πρωί με τους γίγαντες που έφτιαξε χθες. Πω πω, κάτι γίγαντες όμως. Καλομαγειρεμένοι, να και οι ντοματοκεφτέδες. Ωραία ξεκινάς, Λευτέρη μου, μια χαρά σε βρίσκω. Ωραία το πας από νωρίς το πρωί. Να υποθέσω ότι δεν έχει μείνει τίποτα για σήμερα. Να υποθέσω ότι σήμερα θα μαγειρέψουμε κάτι άλλο. Δεν ήρθα να φάμε, δεν ήρθα. Δεν μου βγήκε ο χρόνος, Λευτέρη. Να δω πότε θα ξαναμαγειρέψεις το ίδιο φαγητό όμως. Γίγαντες με ντοματοκεφτέδες. Λοιπόν, σας περιμένω. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Βρε καλό στην ονά μου. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Περιμένω να μου απαντήσετε στο ερώτημα που έχω βάλει σήμερα το πρωί στο Instagram και στο Facebook. Έχω ανεβάσει, που λέτε, μία παραλία της Αξάς. Για να βοηθήσω, σας λέω ότι απέναντι βλέπω κουφονήσεις στο βάθος Αμοργό και ρωτώ τους Ναξιώτες κυρίως ποια είναι αυτή η παραλία. Και τη δική μου αγάπη, Ελενίτσα μου, καλή σου μέρα και όμορφη. Κάπτε μας βραδιά. Όσο ζούμε, να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Πέμπτη, παιδιά, σήμερα. Πέμπτη και ο μήνας έχει 16. 16 Ιουλίου 2026. Για να δω τι λέει το εορτολόγιο, για να τσεκάρω. Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον Συναυτό. Μάρτυρος Φαυστού, το εν παιδεία 15.000 Αγίων Μαρτύρων γράφει σήμερα το εορτολόγιο. Δεν ξέρω αν γιορτάζει κάποιος, τέλος πάντων, αν κάποιος γιορτάζει χρόνια πολλά, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 15 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 20 και 47. Η Σελήνη είναι 2 και κάτι ημερών. Αύριο μεγάλη μέρα της Αγίας Μαρίνας, γιορτάζει το Μαρινάκι. Όμως δεν γύρισες. Θα τα πούμε όμως αυτά αύριο. Για να τσεκάρω στο φατσοβιβλίο να δω ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Καλά, εσύ η Νονά την ξέρεις την παραλία, γιατί στην είπα ποια είναι. Ξέρεις, μπράβο. Έβγε, παιδί μου, που τη θυμάσαι. Στη θάλασσα. Για να τσεκάρω λοιπόν ποιοι έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους, να στείλουμε ευχές. Ο Γιώργος ο Κώστας. Η Σταματίνα ο Μάκης ο Θωμάς. Ο Άγγελος ο Σπύρος ο Σωτήρης, η Κάλια ο Σταμάτης και ο Μινάς σήμερα έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά!

Να θυμίσω και για μία ακόμα φορά ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Ποιοι είναι αυτοί, ε? Φούρνος Λαγογιάννη. Ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη, τα έχουμε πει αυτά. Τον βρίσκουμε σε τρία σημεία εδώ στην Νάξο. Το ένα σημείο στη χώρα της Νάξου απέναντι από το νοσοκομείο μας. Το δεύτερο σημείο αναφοράς είναι στις Τρίποδες ή αλλιώς στη Βίβλο, όπως θέλετε πείτε το. Και το τρίτο σημείο είναι στην Πλάκα, με μια μαγική αυλή που μας περιμένουν τα παιδιά να πάμε να φάμε το καλύτερο πρωινό. Κοντά μας τα σούπερ μάρκετ My Market, τα δικά μας σούπερ μάρκετ. Τέσσερα σημεία αναφορά στην Άξο. Το ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, δίπλα από το μεγάλο πρατήριο της ΣΕΛ. Το δεύτερο απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Και το τέταρτο σημείο το λέμε Άμπλ και είναι στην είσοδο του Αιγιώργη, στην παραλία. Κοντά μας η πτηνοτροφική Νάξου με τα καλύτερα αυγουλάκια που τα γεννούν οι κότες, οι τσαχπίνες. Αυτές που ζουν ελεύθερες και κυκλοφορούν ελεύθερες στα κτήματα στο Αγερσανί. Πιστοποιημένα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο Κέλυφος. Κοντά μας το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη της οικογένειας Μαρούλη. Η μήλε της Νάξου δηλαδή, που βρίσκεται στην οδό Κοντολέοντος ακριβώς κάτω από το στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων με ένα σμάρο δυο τριγώνια. Πηγαίνετε να δείτε τα εκπληκτικά προϊόντα, τα εκπληκτικά είδη του καταστήματος του Μιχάλη του Μαρούλη και μετά ανεβείτε να μου πείτε και εμένα μια καλημέρα. Και κοντά μας φυσικά και το Φραγκόσικο στο Φιλότι, αυτός ο υπέροχος χώρος που έχουν φτιάξει τα παιδιά μόνο για μας, για να πηγαίνουμε εκεί να περνάμε το χρόνο μας όμορφα και δροσερά και να τρώμε και καλά.

Λοιπόν, εδώ βλέπω έχετε και πάλι ξυπνήσει και καλά κάνετε νωρίς-νωρίς και μου στέλνετε τα μηνύματά σας και μου στέλνετε θέλω φωτογραφικό υλικό να ξέρω πού ακριβώς βρίσκεστε. Πολλοί από εσάς, και χαίρομαι γι' αυτό, είστε ήδη σε κάποια παραλία. Νονά, τι έχει, δεν έχει μπάνιο σήμερα? Πολλοί από εσάς έχετε επιλέξει να ξεκινήσετε την ημέρα σας με ένα μπανάκι με μια βουτιά στη θάλασσα, καλά που κάνετε, για να περάσει όμορφα ημέρα. Σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες, έχω να σας πω ότι και σήμερα θα φυσάει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Βλέπω ότι θα έχουμε εξαράκι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 32 βαθμούς Κελσίου, ο ουρανός θα είναι καθαρός πεντακάθαρος. Αύριο δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Ό,τι σας περιέγραψα για σήμερα ισχύει και για αύριο Παρασκευή. 17 ο μήνας, 32 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός. Το Σάββατο αλλάζει κάτι, αλλά αυτό σχετίζεται με τη θερμοκρασία. Αρχίζει να ανεβαίνει, να παίρνει τον ανήφορο και μάλιστα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Εξαράκι και το Σάββατο βόρειοι άνεμοι. 34 βαθμοί Κελσίου, καθαρός, καθαρότατος ουρανός. Πάμε στην Κυριακή. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Οι άνεμοι από βόρειοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα πνέουν με ένταση μόλις 3 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος, όμως το θερμόμετρο το μεσημέρι γύρω στις 2-3 η ώρα θα δείχνει 37 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο θα δείχνει 37, φανταστείτε πόση ζέστη θα κάνει. Τη Δευτέρα, νάτα. 37 το μεσημέρι, η αίσθηση θα είναι στους 39, αυτό είναι καύσωνας. Οι άνεμοι θα πνέουν με νότιες διευθύνσεις, νοτιοδυτική, η έντασή τους το πολύ 2 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι και πάλι πεντακάθαρος. Πάμε στην Τρίτη για να τσεκάρω. 37 βαθμοί Κελσίου, βόρειοι άνεμοι ξανά, 2 το πολύ 3 μποφόρ, πεντακάθαρος ουρανός και δεν περιγράφω άλλο. Μέχρι και την Τρίτη λοιπόν, στις 21 του Ιούλη, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχουμε έναν, δεν ξέρω πώς θα τον πούν τώρα οι μετεωρολόγοι, μίνι καύσωνα, κανονικά. Θα δούμε όμως τα προγνωστικά στη συνέχεια και για μετά την Τρίτη, για να δούμε πότε θα αρχίσει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία, γιατί αν κρατήσει πολύ αυτό, ζήτω που καήκαμε. Θα πάω στην παραλία που έχω αναρτήσει σήμερα στο διαδίκτυο, θα μείνω εκεί και θα ζητήσω να έρθουν να με πάρουν, εντάξει, όχι το φθινόπωρο, αλλά μέχρι να τελειώσει ο καύσωνας, εκεί θα είμαι. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο, σαν πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Από εσάς περιμένω να μου πείτε τα σχέδιά σας για σήμερα, τι σχεδιάζετε να κάνετε. Οι λογιστές είναι τρελαμένοι γιατί, εντάξει, έχει πάρει παράταση η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 του μήνα, αλλά ξέρουμε ότι τις τελευταίες μέρες πάντα τα προβληματάκια τους τα έχουν. Δεν ξέρω, ραντάρ, για πες μου, πού είναι το ραντάρ, πού είσαι. Βιβίτσα, καλημέρα, Βαγγελία, Αντώνη. Για πείτε μου, βρε παιδιά, το σύστημα δουλεύει... Κρασάρι συνέχεια, για πείτε μου, σε τι κατάσταση βρίσκεστε, πανικού? Νάτο ραντάρ, νάτο. Πώς πάει ραντάρ, τι γίνεται, τι αυτό, ξύλο, πρωί, βράδυ. Κουράγιο.

0: δεν είναι μόνο το σύστημα, είναι και το ίντερνετ που έχει τα θεματάκια του. Εννοείται, έχουμε πάρα πολύ κόσμο πάνω στο νησί, οπότε όσο να είναι, είναι φορτωμένες οι γραμμές. Ναι, και άμα έχεις πρόβλημα με το ίντερνετ, έχεις πρόβλημα με το σύστημα και θες να, τέλος πάντων, να τελειώνεις με όλη αυτή τη διαδικασία, είναι η δουλειά σου, θες να ξεμπερδεύεις και δεν μπορείς, τα νευράκια είναι λίγο περισσότερα. Καταλαβαίνω, παιδιά, κουράγιο. Αγάντα, αγάντα που λέμε και εδώ στο Νότο. Θα περάσει και αυτό. Πού θα πάει, θα περάσει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, αφού καλημερίσω τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τα υπέροχα παιδιά που εννοείται ότι και αυτές τις μέρες είναι έξω, κάνουν περιπολίες, φτιάχνουν τις ομάδες τους, κάνουν τις περιπολίες τους για να ξέρουν ότι όλα είναι καλά. Και αν τυχόν δεν, να παρέμβουν άμεσα, ενημερώνοντας φυσικά πρώτα την πυροσβεστική υπηρεσία. Προσοχή μεγάλη, να μην χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Προσοχή από όλους μας. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και φυσικά στα παιδιά του Χιτά. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, στα λεωφορεία, στα ταξί, στα μίνι μπας. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι βρίσκεστε ήδη στο δρόμο και πάτε στη δουλειά σας ή οπουδήποτε αλλού. Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Εγώ αυτές τις μέρες έχω διαπιστώσει ότι, εντάξει, λογικό, όλο και κάποιον επισκέπτη θα συναντήσω στο δρόμο, να οδηγεί μπροστά μου, να μην ξέρει πού να πάει. Οπότε δεν βιάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Τους δίνω το χρόνο τους. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουν το δικό μας δίκτυο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο ΔΔΕ, στα παιδιά του ΔΔΕ, στο Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο και φυσικά στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Σε αυτά τα υπέροχα παιδιά που βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Πάντα, πάντα. Ξέρετε που βρίσκεται το σκοπευτήριο, έτσι. Ξέρετε που πρέπει να πάτε για να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας. Είναι λίγο μετά τον Κούρο των Μελάνων. Πού στρίβουμε να πάμε στον Κούρο των Μελάνων? Λίγο μετά θα δείτε ταμπέλα σκοπευτήριο. Δεξιά.
1: Είναι οι στιγμές, κάποτε μου ψιθύρισες. Μαζί μας χάνονται βυθί.
0: Α, τόσο φίλος μου ο Παντελής με τα αεροπλάνα του. Και σήμερα, από πτήσεις που έχει η Σαντορίνη, χαμός.

0: Λοιπόν, να σας το πω τώρα αυτό, να σας το πω, γιατί δεν μπορώ. Κάθομαι και τα βλέπω και μου έρχεται να φέρω ένα τηγάνι εδώ πέρα, να αρχίσω να τηγανίζω μελιτζάνες και κολοκυθάκια. Μπαίνω που λέτε στο στούντιο το πρωί και τι να δω. Πάνω στον πάγκο, ένα καφάσι. Ρε παιδί μου, αυτό είναι. Αυτό είναι το χωριό, αυτό είναι το νησί. Αυτό είναι η ανοιχτή καρδιά. Βλέπω λοιπόν ένα καφάσι που είχε μέσα μελιτζάνες, αγκουράκια, καλτσούνια, αυτά τα ωραία. Πώς τα λένε, κολοκυθάκια, χαμός. Και έκανε ένα σημείο μου από πάνω. Το ονοματάκι μας, ωραιότατα, έχει να γίνει χαμός. Καταλαβαίνετε ποιος τα έφερε. Ποιος είναι αυτός που σκαλίζει συνέχεια στα χωράφια και είναι αυτό και συνέχεια εκεί. Ασχολείται με τα πάντα όλα. Ο Μιχάλης. Ο Μαρούλης, καλέ. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Έχει να γίνει χαμός. Και μουσακά θα φτιάξω και μελιτζάνες θα τηγανίσω και κολοκυθάκια θα τηγανίσω και ένα μπριάμ θα φτιάξω ωραιότατο. Ξέρεις τι τρως, παιδί μου. Ξέρεις τι τρως. Από ναξιώτικους μπαξέδες.
1: Με τη δικιά της την αλμύρα, πόσα θάλασσα.
0: Να δω τώρα πώς θα το κουβαλήσω, να δω.
1: Με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσω. Καραβιά.
0: Θα τον βρω εγώ τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω από τα... Από πού να ξεκινήσω τώρα, καταρχάς είμαστε στη σωστή ημερομηνία. 16 ο μήνας σήμερα, ξαναλέω. Καραβιά. Ορίστε, ο Ριχάρδος ο δεύτερος στέφεται σαν σήμερα βασιλιάς της Αγγλίας. Αυτό συνέβη το 1377. Η Ουάσιγκτον ορίζεται ως πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1790. Το 1861, κατόπιν διαταγής του Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν, τα στρατεύματα της Ένωσης ξεκινούν στη Βιρτζίνια μία πορεία 40 χιλιόμετρων που θα οδηγήσει στην πρώτη μάχη του Μανάσας, την πρώτη μεγάλη μάχη του πολέμου. Πάμε στο... Για να δω λιγάκι, να δω πού θα πάμε τώρα. Ναι, το 1935 εγκαθίσταται στην Οκλαχώμα Σίτι το πρώτο παρκόμετρο στον κόσμο, το 1935 παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1945 αρχίζει η ατομική εποχή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποιούν επιτυχημένη δοκιμή έκρηξης πυρηνικού όπλου βασισμένου στο πλουτόνιο, κοντά στο Αλαμογκόντο του Νέου Μεξικού. Το 1945 ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
2: Η αγάπη είναι μονοπάτι έξω από το χάρτη, δίχως γυρισμό.
0: Το 1965 εγκαινιάζεται η σύραγγα του Λευκού Όρους που συνδέει τη Γαλλία με την Ιταλία. Το 1969 πρόγραμμα Απόλλων εκτοξεύεται από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα η αποστολή Απόλλων 11. Η πρώτη αποστολή με στόχο την προσεδάφιση αστροναυτών στη Σελήνη. Το 1972 ο από Ήμβρου και Τενέδου Δημήτριος εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης. Το 1979 ο Σαντάμ Χουσέιν γίνεται πρόεδρος του Ιράκ. Και τέλος το 2016 σαν σήμερα είχαμε την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία από τον στρατό. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.
2: Όσοι αγαπάνε κάτω δεν πατάνε, νιώθουν πως πετάνε.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, έχω μελιτζάνες ναξιώτικες, ντοματάκι σαντορινιό. Μου λέει λοιπόν η νονά μου, τηγάνισε μελιτζάνες και φτιάξε σάλτσα ντομάτας από πάνω με μπόλικο σκόρδο. Με λίγο σκορδάκι. Λοιπόν, εγώ δεν βρήκα την άκρη μου για σήμερα. Περιμένω να μου πείτε για τη δική σας άκρη.

Όχι, όχι, να πεις, να πεις. Ποια παραλία είναι, μη μου κάνεις εμένα τέτοια κόλπα. Δεν λέω, γιατί πας και τα λες. Ξέρεις ποια είναι, πες μου. Καλημέρα, Δεσποινούλα, καλημέρα, δάσκαλε. Καλημέρα, Γιάννα. Εσύ να μου πεις ποια παραλία είναι.

Λοιπόν, να την κλείσουμε την ενότητα, λέω, πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μιας και είμαστε ήδη στα 25 λεπτά πριν από το και μισή της ώρας. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Ξεκινώ από τις γεννήσεις και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε... για να δω... η Ρο Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα αγωνίστρια, το 1927. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο Μάικλ Μπιλιράκης, Αμερικανός πολιτικός, και το 1931 ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Έλληνας πολιτικός. Η Μέρη Χρονοπούλου γεννήθηκε σαν σήμερα. Κοίτα να δεις τώρα, έτσι. Χθες έφυγε η Μάρο Κοντού, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, 1933. Το 1933 γεννήθηκε η Χρονοπούλου, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και τραγουδίστρια. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νότης Μαυρουδής, Ελλήνας συνθέτης, το 1945. Συνθέτης, τραγουδοποιός, κιθαριστής και ραδιοφωνικός παραγωγός ο Μαυρουδής. Εγώ εσύ σάμα σου τη χαρά. Ο Αμερικανός παλαιστής Μπόμπι Λάσλεϊ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1976. Μικτών πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και πρώην ερασιτέχνης και επαγγελματίας παλαιστής ο Ράσλεϊ. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ελλήνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Γεννήθηκε το 1976. Η Ελληνίδα ηθοποιός Άννα Μπενενάκου γεννήθηκε το 1985. Και ο James Maslow, ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1990. Τέλος με τις γεννήσεις.

0: σπασμένα.
1: Σε ένα σαντορινιό σπίτι μαζί με όλα τα υπόλοιπα παίζει και μουσακάς, λέει. Είναι που είναι εύκολο φαγητό, Πανομερίτησα, και μέσα σε όλα τα άλλα προλαβαίνεις να το κάνεις. Με αυτά που μου γράφεις ότι έχεις να κάνεις, προλαβαίνεις να κάνεις και ένα μουσακά.

0: μου ξεφύγει κανένα όνομα έτσι. Γεώργιος Κλέσσας, Έλληνας αγωνιστής το 1770. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός Κάρλος Αρλιώτης το 1981. Φεύγει από τη ζωή η Μέρη Αρώνη, άλλη σπουδαία Ελληνίδα, σπουδαία ηθοποιός. Για πολλά χρόνια πρωταγωνίστρια, κυρίως του Εθνικού Θεάτρου. Η Μέρη Αρώνη έφυγε το 1992, σαν σήμερα. Επίσης, ο Δημήτρης Χολέβας, Έλληνας ιερέας και αντιστασιακός, έφυγε το 2001. Γνωστός και ως Παπαχολέβας, εκπαιδευτικός και μέλος του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης, με το ψευδώνυμο Παπαφλέσσας. Επίσης, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2007 ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Έλληνας πολιτικός. Και ο Αμερικανός σκηνοθέτης George Romero έφυγε σαν σήμερα το 2017. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε πάλι το χρόνο πίσω και είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Θα πάμε φυσικά και στο σήμερα, θα πάμε να δούμε τι ακριβώς τι συμβαίνει σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων φυσικά αθηναϊκών εφημερίδων. Πριν από αυτό όμως, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ. Ξέρετε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε ήδη στα 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, θέλω χάρη. Θέλω να αυτό τέλος πάντων να. Εσείς οι ΑΕΚτζίδες και οι ΑΕΚτζούδες, οι συντονισμένοι που χθες το βράδυ πήγατε, φαντάζομαι. Πήγατε στην παραλία κάτω στην πλατεία Μαντιλαρά και είδατε το τρόπαιο που το φέραμε εδώ στην Άξο. Φωτογραφίες βγάλατε. Βγάλατε. Δεν μου στέλνετε καμία φωτογραφία, έτσι, αυτό. Να κυτρινίσει ο τόπος. Αγαπώ ΑΕΚ, σας το έχω πει. Δεν μου στέλνετε καμία φωτογραφία για να σας δω τους ΑΕΚτζίδες και τις ΑΕΚτζούδες. Έχω και τους ρεπόρτερ βεβαίως που δεν είναι ΑΕΚτζίδες και βγάζουν φωτογραφίες έτσι γενικότερα. Νίκο. Νίκο. Νερό στη βάρκα. Για να δω λίγο ποιος θα μου στείλει την πιο ωραία φωτογραφία. Που θα τη χρειαστώ.

Ιάκωβε, είσαι κοντά. Είναι κοντά στην παραλία που μου γράφεις, αυτή που ανέβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο, στο Facebook και στο Instagram. Παιδιά, μια μαγική, μια ακόμα μάλλον, να τα λέμε σωστά τα πράγματα, μαγική παραλία της Νάξου. Από την από εκεί πλευρά, την από εκεί πλευρά. Όταν λέω την από εκεί πλευρά, εννοώ την πλευρά που βλέπει Κουφονίσια, βλέπει Αμοργό, βλέπει Κέρο, τέτοια πράγματα. Κοίτα εδώ το ενσωματωμένο βιογραφικό. Αν κερδίσω, λέει, κερδίζω, τι κερδίζω, φαΐ, μα τι άλλο. Και ζακέτα, εννοείται.

0: μέχρι...
1: Κάποιοι χόρεψαν νησιώτικα σήμερα εκεί στη Μελβούρνη.
0: Να την κρίσω στο λιμανάκι της Μυκόνου.
1: Καλημέρα στο ράδιο, καλησπέρα μάλλον, στο ράδιο Σπάρτη που μας αναμεταδίδει καθημερινά από την Αυστραλία, τη Μελβούρνη.

0: Αύριο θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού. Χαμός γίνεται και στο διαδίκτυο βεβαίως και στα δελτία ειδήσεων. Έφυγε η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του θεάτρου. Σκόρπισε η είδηση της, του θανάτου της θλίψης στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο κοινό. Να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, τα ξημερώματα της Τετάρτης, χθες. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο και στο θέατρο. Και θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί φυσικά αναμένεται να βρεθούν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της για να την αποχαιρετήσουν. Η Μάρο Κοντού είχε μοιραστεί την τελευταία της επιθυμία με τον στενό της φίλο, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, του είχε ζητήσει την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα συναντηθεί για φαγητό ή για μπυρίμπα να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Αναμένεται τον επικίδιο λόγο στην εξόδιο ακολουθία να εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ενώ σε ανάρτηση που έγινε από την σελίδα θαυμαστών της στο Facebook, αναφέρεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός θα αποχαιρετιστεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικογένειά της ζητά αντιστεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου η Μάρο Κοντού είχε διατελέσει πρόεδρος. Συγκινητικά φαντάζομαι τα διαβάσατε τα μηνύματα μετά την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού. Μία ακόμα μεγάλη σπουδαία κυρία έφυγε από κοντά μας και είναι όμως από αυτές τις προσωπικότητες που, βρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε τώρα, δεν φεύγουν ποτέ. Όσο και να το κάνεις, δεν φεύγουν ποτέ. Θα ζει πάντα μέσα από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, που όλοι μας όταν βλέπουμε μια ελληνική ταινία στην τηλεόραση, όσες φορές και να την έχουμε δει, λέμε άλλη μια φορά, ακόμα μια φορά, και καταλήγουμε να απαντάμε εμείς, να ρωτάει ο Κωνσταντάρας και να απαντάμε εμείς. Κάπως έτσι. Αυτές οι ταινίες, οι οποίες σαφώς είναι διαχρονικές και θα συνεχίσουν να είναι διαχρονικές.
1: Εκείνο το παλιό καιρό, το καπηλιό μου.
0: Πάμε σε λίγο σε πρωτοσέλιδα. Αν δεν έχετε φτιάξει καφέ, φτιάξτε ένα καφεδάκι αν είστε στο σπίτι. Αλλιώς αν είστε στο δρόμο, σταματήστε στο φούρνο Λαγογιάννη. Ο καλύτερος καφές που θα πιείτε

Σύρμα γύρισε ο συμπέθερός μου. Γύρισε. Μετά το τουρ του ενός μήνα και βάλε, γύρισε όλη την Ελλάδα και ξαναγύρισε επιτέλους στη βάση, στην αρχόντισσα, στην πρωτεύουσα, στη Σύρο. Γιατί πού θα βρεις σαν τη Σύρο, πες μου πού θα βρεις σαν τη Σύρο. Και επειδή πήγε στην Κρήτη, λέει, τώρα μιλάει και κριτικά, ή τα κάνεις, ή τα καμ. Πώς μου το έγραψες, πώς μου το έγραψες. Θα το λες σωστά, ή τα ζήνετε. Να σεριανίζω το δουνιά με τα φιλιά σου. Εγκατέω πράγμα και τέτοια πράγματα. Θα ξαναφύγεις. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Είναι κάποιοι τυχεροί, μπορούν να φεύγουν όλο το καλοκαίρι, να πηγαίνουν διακοπές. Έτσι είναι αυτά.

Αυτά τα σπουδαία. Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο. Μπράβο, Γιάννη. Μιλτιάδης Πασχαλίδης μαζί με Γιάννη Χαρούλη από live το 2000, πόσο ήταν, 15, από το Θέατρο Βράχων και στο Καπάκι Ραντάρ. Το τραγούδι μου, ένα από τα τραγούδια μου, ένα από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ, Αξέχαστη Μαρινέλα. Έχω μάθει να κοιτάω ψηλά. Ακούμε αυτό το τραγούδι και μετά θα σας πάω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι, για να σας αφήσω λίγο να απολαύσετε την μουσική και να απαντήσω και σε κανένα μήνυμα, γιατί δεν προλαβαίνω, λέμε, δεν προλαβαίνω.

είναι τα καλοκαίρια. Μαρινέλα, ανεπανάληπτη, απίστευτη, μοναδική, αξεπέραστη. Και αξέχαστη. Λοιπόν, 48 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, αλλά πάμε να διαβάσουμε κανένα πρωτοσέλιδο τώρα. Όμως, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Έχω μπροστά μου την Καθημερινή για να τσεκάρω, Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάποιες κριτικές, γιατί κάποιοι την έχουν δει την ταινία, έτσι. Μιλούν με εγκομιαστικά λόγια. Έχει κάνει εκπληκτική δουλειά, λένε ο Νόλαν. Εκπληκτικές ερμηνείες και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό μετά. Ένας τεράστιος δούριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλιγκαρ στο Λονδίνο με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το μυρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να τα πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Από ό,τι φαίνεται, εντάξει, τώρα πραγματικά φρενίτιδα. Φαντάζομαι ότι όταν θα προβληθεί η ταινία και στην Ελλάδα, θα τρέξουμε όλοι να τη δούμε. Εννοείται. Και είναι, και από ό,τι έμαθα, είναι 2,5-3 ώρες, είναι αρκετά μεγάλη. Οδύσσια είναι αυτή, κράτησε 10 χρόνια, ρε παιδιά. 10 χρόνια το ταξίδι του Οδυσσέα. Πώς να βγει σε 1,5 ώρα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 2027. Τότε θα γίνουν οι εκλογές, το επανέλαβε χθες από την Βόρεια Εύβοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που άφησε έμμεσες αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενος στην πτώση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηναών για την διερεύνηση των αιτιών των προβλημάτων που έχουν προκύψει σε αρκετές πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Μάρο Κοντού, εννοείται, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, γράφει η Καθημερινή. Αγαπήθηκε μέσα από τους δεκάδες ρόλους της στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αλλά έμεινε εμβληματική ερμηνεία της ως Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλα. Η Μάρο Κοντού έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου νοσηλευόταν. Σε κάθε χαρακτήρα που υποδίθηκε, άφησε το προσωπικό της αποτύπωμα. Στον τελικό πάλι ο Μέση, Μουντιάλ, με γκολ, λέει εδώ, του, δεν ξέρω πώς τον λένε, Φερνάντες τον λένε, στο 85, και του Μαρτίνες, λέει, στις καθυστερήσεις, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 της Αγγλίας και προκρίθηκε στον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Χαμός θα γίνει. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Αυτά διαβάζω στην Καθημερινή. Μια καλή νύχτα μου πεις, δεν με πειράζει. Σας είπα ότι το Σάββατο δωρεάν με τα νέα έχει μπλέκα, Επίσης, στο πρωτοσέλιδο των νέων διαβάζω σήμερα: πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Και ρογμές στην Κυψέλη γνώριζαν τα προβλήματα από το Μάρτιο, ότι αποκαλύπτει απάντηση της ελληνικό μετρό ΑΕ σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί στο παρελθόν. Μάρο Κοντού, 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Πάω στην απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων.
αυξήσεις μέχρι και 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδος στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου, στο πρωτοσέλιδο και κεντρικό θέμα της εφημερίδας απογευματινή σήμερα. Και για να δω λίγο αν έχουμε κάτι άλλο, το οποίο πρέπει να μεταφέρω. Πρεμιέρα για την επική Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν για πρώτη φορά στο σινεμά.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Και Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στο ριζοσπάστη διαβάζω σήμερα: δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 το πρωί συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας.

Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο να δούμε τι γράφει και αυτή η εφημερίδα και να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική. Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Στο μεγάλο θίασο του παραδείσου η Μάρο Κοντού. Επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, στο μικροσκόπιο οι ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη. Και μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια, κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Η γέφυρα της Χαλκίδας και η αιχμή για τον Σαμαρά. Στον τελικό με μυθική ανατροπή η Αργεντινή, 2-1 την Αγγλία. Και μάλιστα μέσα σε 7 λεπτά. Εποχή Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας. Μετά την αποχώρηση Ντεσάν. Ντεσάν θα είναι. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο.

Ό,τι να σου κάνω που δεν είσαι στην Άξο Πανομερίτησα, να βρεις πατάτες, να, όπου και να γυρίσεις πατάτες θα δεις. Τι να σου κάνω που δεν έχετε και My Market στη Σαντορίνη, να πας να πάρεις πατάτες. Άκυρο το παστίτσιο, δεν έχει πατάτες. Α, κάνω λέει παστίτσιο, άκυρος ο μουσακάς, θα κάνω παστίτσιο. Δεν κάνεις μακαρόνια με κυμά. Πιο εύκολο είναι, θα το πετύχεις κιόλας. Τι κάθεσαι να ανακατεύεις τώρα σε κατσαρόλες, μπεσαμέλ. Αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου έχεις, τι θα βάλεις μέσα στην μπεσαμέλ? Άστο, φτιάξε μακαρόνια με κυμά που σου λέω. Άστο, άστο, πάλι μαντάρα τα έκανες. Άστο, άστο. Θες να έρθεις και στην παραλία να τη βγάλουμε εκεί μέχρι το φθινόπωνο. Να δούμε τι θα τρώμε. Μας θα φτιάξει και γλυκό μετά, καμιά πορτοκαλόπιτα.

Πάντως ξεκίνησε το πρωί με μεγάλα σχέδια, λέει θα φτιάξω μουσακά. Κοιτάει στον ντουλάπι του πολέμου, που είναι οι πατάτες, δεν έχω πατάτες. Το γύρισο λέει σε παστίτσιο. Γάλα έχεις. Ρε φτιάξε και που σου λέω μακαρόνια με κοιμά, άντε.

0: Λοιπόν, κάποιοι μετρούν τα κύματα και αυτοί οι κάποιοι είναι ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου μαζί με παιδιά από μουσικά σχολεία. Θα πάω ευθύς αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, όμως, για να δούμε λίγο ελάχιστα πιο αναλυτικά τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας και φυσικά θα δούμε και τα δικά μας. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, βέβαια. Στις 7 το απόγευμα συνεδριάζει, βέβαια. Πρώτο θέμα, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Έχουμε να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και εννοείται ότι θα σας τα μεταφέρουμε, έτσι, live από το Facebook του Naxos Press. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Naxos. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Επιστρέφω 9 και 1 πρώτα λεπτά. Μου γράψε κάτι πανομερίτησα που δεν λέγεται στον αέρα. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε τι μαγειρεύετε σήμερα. Η πανομερίτησα το ψάχνει ακόμα. Περιμένω να μου πείτε τι ψωνίσατε, όσοι είστε στην Άξο φαντάζομαι από το My Market, και τι θα μαγειρέψετε σήμερα, τι θα φάμε, τι καλό θα φάμε σήμερα. Για να σας καμαρώσω, εγώ πάντως έχω ζαρζαβατικά. Πηγαίνω στο My Market να πάρω λαχανικά και τέτοια πράγματα, αλλά τώρα δεν θα χρειαστεί. Έχω ένα Μιχάλη Μαρούλη εδώ, ο οποίος φρόντισε για μένα.
5: Στη σέλα ακροβατώντας ποδηλάτου.
0: Μπορώ να φτιάξω πάρα πολλά πράγματα. Εγώ μπορώ να φτιάξω μουσακά πανομερίτησα. Δεν προλαβαίνω. Θα μπορούσα.
5: Πριν να μας φέρει.
0: Βέβαια, έχω σήμερα υποχρεώσεις. Έχω και Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τα σχόλια από τον Δημήτρη Δανίκα, ο οποίος είδε την Οδύσσια. Πρώτη αντίδραση, λέει ο Δανίκας, καθυλώθηκα. Δεύτερη, έψαχνα. Τρίτη αντίδραση, η φράση «θα το ξαναδώ». Γιατί? Επειδή πολλά τα επίπεδα, πολλές οι αναφορές και πολλά τα νοήματα. Όπως λόγου χάριν, τα λόγια του Οδυσσέα, που διαρκώς επανέρχονται με την ίδια σειρά. Με αυτά που κάναμε στην Τρία, παραβήκαμε τις αξίες των θεών. Τι έκαναν, δεν άφησαν ούτε γάτα απείραχτη. Μπροστά στα μάτια του Οδυσσέα σφάζουν την ιέρεια της Αθηνάς. Με αποτέλεσμα από τις ενοχές του να την κουβαλάει μαζί του. Το φάντασμά της, εκείνη η ιέρεια της Αθηνάς, τον συμβουλεύει στο τέλος. Όταν όλοι οι σύντροφοί του έχουν χαθεί και ο Οδυσσέας είναι μόνος, να φτιάξεις μια σχεδία και να αφαιθείς. Και πράγματι, μετά από αυτήν την περιπλάνηση, μετά από 10 χρόνια περιπετειών, δοκιμασιών και συναντήσεων με τέρατα, μάγισσες, γίγαντες και κύκλοπες, ο Οδυσσέας καταλήγει μόνος και γυμνός. Κάθε ελπίδα έχει χαθεί. Σκεφτείτε το, η αρχή του Οδυσσέα βασιλική, με δόξα και τιμές που άλλος Έλληνας δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει. Και όσο πραγματικός ήρωας για την κατάκτηση της Τροίας, όχι ο Αχιλλέας, αλλά ο Οδυσσέας. Και η επιστροφή του με τους καλύτερους Ιωνούς. Και όμως, ύστερα από 10 χρόνια μόνος, χωρίς τίποτα, γιατί αυτή η 10χρονη περιπέτεια, για να τιμωρηθεί η υπεριαλιστική μανία του, η ύβρις τους θεούς. 10 χρόνια η κατάκτηση της Τροίας, 10 χρόνια η περιπλάνηση του Οδυσσέα. Έτσι, πάνω σε μια σχεδία, μόνος, ξαπλωμένος ανάσκελα, καταλήγει στην Ιθάκη, ζητιάνος. Από το θρόνο του βασιλιά στα κουρέλια ενός ζητιάνου. Αλλά και εδώ αποκαλύπτει τα χαρίσματά του. Ποια είναι αυτά? Δολιότητα, πανουργία, ευρηματικότητα. Ο Διούριος Ύπος, δικό του στρατήγημα. Τα κουρέλια του ενός ζητιάνου, δικό του στρατήγημα. Με δολιότητα, καρφώνει ξύλο στο μάτι του κύκλοπα πολύφημου, γιου του Ποσειδώνα. Γι' αυτό ο Θεός τον τιμωρεί. Με τα κουρέλια θα εισέλθει στα ανάκτορά του στην Ιθάκη. Ο πιστός του σκύλος Άργος, το όνομά του, δηλαδή Λευκός, τον αναγνωρίζει και έτσι καταλήγει στη μεγάλη αίθουσα με τους 108 μνηστήρες. Ο Όμηρος, τόσο πιστός στο αθάνατο, το μεγαλειώδες και ανεπανάληπτο κείμενο της Οδύσσειας, είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν. Σε πολλά κεφάλαια παραμένει πιστός, σε μερικά άλλα διαφορετικός. Όπως, ας πούμε, ο λόγος που οι Έλληνες εφόρμησαν εναντίον της Τροίας. Οι Ελλένοι, όχι, λέει ο Οδυσσέας. Είναι οι εμπορικοί δρόμοι, είναι το πιάτσικο, είναι ο υπεριαλισμός. Προφητικός ο Όμηρος.
1: Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο, τον ελέγαμε, η Νίκο.
0: Τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, γιατί αναφέρει πολλά ο Δανίκας, καταλήγει ότι τέτοια δωρεάν διαφήμιση για την Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει. Στη θέση του Δημάρχου Ιθάκης θα έτριβα τα χέρια μου. Το όνομα Ιθάκα ακούγεται διαρκώς. Να στήσουν άγαλμα στον Κρίστοφερ Νόλαν, ίσως ο σπουδαιότερος σκηνοθέτης της εποχής μας, καταλήγει ο Δημήτρης Δανίκας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είδε την Οδύσσεια, ένα έπος χωρίς εφέ, αναφέρει, δυνατές σκηνές και καθηλωτικός Ματ Ντέιμον. Μάλιστα.
1: Μ' αρέσει να αρμενίζουμε παρέα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε ήδη στα 7 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Πάριος από τα παλιά για τη συνέχεια.

Λοιπόν, μία ακόμα δυσάρεστη, πολλές οι δυσάρεστες ειδήσεις. Δυστυχώς είχαμε και πολλά τροχαία, έχουμε και πολλά τροχαία δυστυχήματα γενικότερα στην Ελλάδα και άσχημες καταστάσεις. Όμως έφυγε από τη ζωή και ο Λορέντζο Καριέρε, τον θυμάστε. Ο Λορέντζο Καριέρε, ο γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας της Ματούλας και ο σύζυγος της Έλληνας Κατραβά, μια κυρία τέλος πάντων των media, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 51 του χρόνια. Τον μάθαμε μέσα από ένα τηλεοπτικό reality, το Bar του Μέγκα. Είχε προβληθεί το 2002 και γρήγορα απέκτησε φανατικό κοινό, κυρίως στις νεαρές ηλικίες. Ο 51 ετών Λορέντζο Καριέρε δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μουσικής. Δημιούργησε με τον συμπαίκτη του, τον Γιώργο Ελευθέρα, ένα συγκρότημα, το είχαν πει φίλοι για πάντα, το οποίο για ένα διάστημα τη δεκαετία του 2000 γνώρισε τεράστια επιτυχία. Κυκλοφόρησαν και το ομώνυμο τραγούδι, που δεν είναι άλλο από αυτό εδώ.

0: Δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 51 του μόλις χρόνια. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή σήμερα το πρωί. Ας μην σταθούμε στη σχέση του με την... Τώρα καταλαβαίνετε τα δημοσιεύματα, αναφέρονται στη σχέση του με τη μητέρα του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αναφερθούμε σε αυτό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε, δυστυχώς, ακόμα ένας νέος άνθρωπος από τη ζωή.
1: Έτσι τα δέσαμε μαζί.
0: Και ακόμα μία τραγωδία στην Χαλκιδική. Μια οικογενειακή εκδρομή δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία. Καθώς είναι νεκρός ο πατέρας, είναι νεκρή η μητέρα. Είναι νεκρό ένα βρέφος και είναι σε κρίσιμη κατάσταση ένα ακόμα ανήλικο παιδάκι. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συγκρούστηκε με βιτιοφόρο όχημα, με τοπική σύγκρουση. Το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα 4 μέλη της οικογένειας από τη Μολδαβία οικογένεια και οδηγούσε ο 35χρονος, συγκρούστηκε με τοπικά κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση με βιτιοφόρο όχημα. Δυστυχώς.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 1 τέταρτο μετά το ακριβώς της ώρας. Για να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες. Καιρικές συνθήκες, μιλήσαμε το πρωί, σας είπα τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες εδώ στην Άξο. Όμως, εδώ βλέπω την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία γενικότερα στην χώρα. Και είναι λίγο ανησυχητικό αυτό που διαβάζω. Σε κάποιες περιοχές ο υδράργυρος θα χτυπήσει ακόμα και 38 άρια. Σήμερα θα είναι έθριος ο καιρός, με υψηλές θερμοκρασίες, με τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά όμως. Εδώ στο νότο, ηλιοφάνεια. Όλα μια χαρά. Άνεμοι που πνέουν με ένταση μέχρι και 6 και τοπικά 7 μποφόρ, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, φτιάχνουν λίγο την όλη κατάσταση. Όμως τις επόμενες ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά. Μάλιστα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα κιόλας. Φανταστείτε τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί συνιστούν να προσέχουμε γενικότερα όλοι μας αφενός, αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό, να προσέχουμε τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους αυτές τις μέρες που θα κάνει πολύ ζέστη και τους συνανθρώπους μας οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Υπό συνθήκες έτσι μεγάλης ζέστης και καύσωνα, πολλοί δήμοι ανοίγουν χώρους κλιματιζόμενους, για να μπορούν όσοι δεν έχουν στο σπίτι τους κάποιο air condition ή τέλος πάντων δεν έχουν δροσιά, να μπορούν να πηγαίνουν σε αυτούς τους χώρους και να νιώθουν πιο όμορφα, πιο ευχάριστα. Θα δούμε πώς θα πάει και τις επόμενες ημέρες, παιδιά. Από την Κυριακή αλλάζει έτσι πολύ δυνατά το όλο σκηνικό για μας εδώ στο Νότο, που θα μειωθεί η ένταση των βορείων ανέμων, θα στραφούν και σε νότιους νοτιοδυτικούς, θα ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία και η αίσθηση μάλιστα τη Δευτέρα θα είναι στους 39 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα ή την Κυριακή. Μία από τις δύο μέρες τέλος πάντων θα νιώθουμε 39. Ενώ θα γράφει το θερμόμετρο 37, εμείς θα νιώθουμε 39. Και βάλε.

Είχε ένταση ο αγώνας ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία. Ο Μπέλιγχαμ λέει έριξε σφαλιάρα στον Μπάρκο. Ωραία. Πολιτισμός. Ωραία, ωραία. Σήκωσαν λέει και ένα πανό. Η Αργεντινή το σήκωσε το πανό στο γήπεδο για τα νησιά Φόκλαντ μετά την νίκη επί της Αγγλίας. Είναι έξαλλοι οι Βρετανοί και υπάρχει και πιθανότητα ποινής από την FIFA. Θα μας τα πει ο Νικόδημος το μεσημέρι αναλυτικά αυτά. Το αθλητικό ρεπορτάζ ανήκει στον Νικόδημο Τολιανό.

παρακαλώ, στο Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Είναι βαρύ το σεντόνι τελευταία, Μαρίνο, να υποθέσω. Δεν πειράζει. Πειράζει, καλοκαίρι είναι, σας κρατάω, σας αφήνω λίγο λάσκα τώρα. Αλλά να ξέρετε, από το Σεπτέμβρη θα γριέψω πολύ, να το ξέρετε αυτό.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λοιπόν, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα σημαντικότερα, η λύση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης, αναμορφώσεις προϋπολογισμού και ζητήματα πολιτισμού, αθλητισμού και σχολικών υποδομών θα συζητηθούν σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ξεκινάει η συνεδρίαση, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Λήψη απόφασης για λύση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου και άσκηση των αρμοδιοτήτων του από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και νομίζω το πιο σημαντικό από όλα, και αυτό το θέμα το οποίο θα κρατήσει η συζήτησή του και περισσότερη ώρα από όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ακούσει και την άποψη της αντιπολίτευσης, διαφωνεί με αυτήν την πρόταση. Το δεύτερο θέμα, λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προμήθειας και εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης για κάλυψη διαχρονικών αναγκών υδροδότησης νήσου Νάξου. Το τρίτο θέμα αφορά στην απόφαση για παράταση μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Δημοτική Κοινότητα Νάξου στην περιοχή Φουντάνα. Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τη λήψη απόφασης για μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου στα Αγκίδια. Έχουμε τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2026, έχουμε αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού, 7η και 8η, έχουμε καθορισμό ύψους αποζημίωσης για τη συμμετοχή στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για καταβολή χρηματικού ποσού αντί της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους. Έχουμε λήψη απόφασης συγκρότησης ειδικών επιτροπών επιλογής για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους παιδικούς σταθμούς και στον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό ολοκληρωμένης φροντίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για το σχολικό έτος 2026-27. Και όλα τα υπόλοιπα, για μισό λεπτάκι να το δω, χρήση του φουαγέ, του Δημοτικού Θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλης, αφλοθέατρο, σχολική χώρη. Ναι, τα περισσότερα στη συνέχεια, μέχρι και το θέμα νούμερο 21 που είναι και το τελευταίο, έχουν να κάνουν με παραχωρήσεις χώρων για δρόμενα, πολιτιστικά δρόμενα. Για αιμοδοσία, για πολιτιστικά δρόμενα. Να, βλέπω ας πούμε έγκριση μη αιτήματος παραχώρησης δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίου Αρσενίου για την χρησιμοποίησή του ως έδρα στον αθλητικό ναυτικό πολιτιστικό όμιλο Αμοργού. Ενδιαφέρον. Έγκριση μη αιτήματος παραχώρησης του γηπέδου Νίκος Βλάκος για την χρησιμοποίησή του ως έδρα στον Όλυμπο Κυκλάδων Νάξου. Αθλητικά λοιπόν θέματα, πολιτιστικά θέματα, ωραία. 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα το παρακολουθήσουμε, θα το καταγράψουμε, θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε live και από το Facebook, από τη σελίδα του Naxos Press, δηλαδή μπαίνετε στο Facebook, πληκτρολογείτε Naxos Press, μπαίνετε και το παρακολουθείτε live. Και στη συνέχεια μπορείτε να το βρείτε ανά πάσα στιγμή, ό,τι ώρα θέλετε εσείς, όποια μέρα θέλετε εσείς, στο YouTube του Naxos Press.

0: στα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, οι φίλοι μου, η Ρο, έφτασα στην Πάρο, λέει, επιτέλους, πλησίασαν Άξο. Δεν έρχεσαι και στην Άξο, η Ρούλα, δεν έρχεσαι και στην Άξο πριν ξαναφύγεις πάλι να πας εκεί στο Μπάρι, στην Ιταλία, δίπλα που έχετε παρμεζάνα, εμείς εδώ έχουμε αρσενικό, έλα να δεις. Έλα να δεις πώς είναι, αν και ξέρεις, λίγο πολύ ξέρεις, πώς είναι το αρσενικό της Νάξου. Τι να μας πούν οι Ιταλοί τώρα με αυτές τις παρμεζάνες και αυτά τα πώς τις μοτσαρέλες, πώς τις λένε, βέβαια. Άντε, okay. Έχουμε αρσενικό, εμείς εδώ έχουμε γραβιέρα, έχουμε... Αυτά είναι προϊόντα. Τρία λεπτά πριν από το και μισή. Τρία λεπτά πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και πριν από το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πώς πέρασε η ώρα πάλι σήμερα.

Λοιπόν, μετά την Άνδρο, αν δεν κάνω λάθος, τα Κουφονίσια, μπράβο τα Κουφονίσια, αποκτούν το δικό τους ψηφιακό ξεναγό με τεχνητή νοημοσύνη. Το πώς τα καταφέρνουν τα Κουφονίσια θα σας το πω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με παρέα το Μίλτο, το Μιλτιάδη και τις κακές συνήθειες. Και μια ζωή να φεύγω. Ό,τι μας φέρνει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Θα διαφωνήσω λίγο. Δεν είναι μόνο οι κακές συνήθειες.

0: Μουσακάς και στην Πάτρα σήμερα. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα, όλοι βαλθήκα, όλες βαλθήκατε να φτιάξετε μουσακά, δηλαδή έτσι για να μπέτε. Τι να κάνω τώρα, η μία στη Σαντορίνη που δεν θα τον φτιάξει τελικά. Δεν έχει πατάτες, λέει, άκου τώρα Πινελόπια, άκου, άκου, δεν έχει πατάτες. Άκου τώρα, άκου.
1: Καφέ και τσιγάρο.
0: Και άλλοι στην Πάτρα, πού να σας φτάσω εγώ. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Λοιπόν, έλα να ξυπνάμε και οι τελευταίοι τώρα. Έλα γιατί σας έχω αφήσει πολύ λάσκα. Έλα γιατί είπαμε, καλοκαίρι, χαλαρά, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, να ξεμπερδεύουμε σιγά σιγά. Έλα, πάει η ώρα 10 σε λίγο. Θα νυχτώσει, άντε.

Ξεκινάμε. Πάμε φουρνολαγογιάννη. Πάμε να πάρουμε κάτι της να φάμε, έτσι να πάρουμε ενέργεια. Μω, ωραίο πράγμα το πρωί να φας μια γραβιερόπιτα. Ωραία η γραβιερόπιτα. Να φας ένα κρουασάν γεμιστό με σοκολάτα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά, ή αλλιώς με κρέμα και βύσσινο. Δεν θες γλυκό, φάε αλμυρό, έχουμε και από αυτά. Ένα σωρό όσα θες. Φάε ρε παιδάκι μου αυτά τα ωραία τα κρουασανάκια που είναι γεμισμένα με διάφορα πράγματα μέσα, διαλέγεις ό,τι σου ταιριάζει εσένα. Εκείνα τα σαντουιτσάκια, τα μικρά. Λες δεν θα πάρω μεγάλο, θα πάρω μικρά και παίρνεις 10. Πάρε, ζήτα και ένα κουτί εκεί πέρα να βάλεις 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 γλυκά. Αυτά του ταψιού. Να δείτε κάτι ραβανί. Να δείτε κάτι καρύδες. Κάτι μπακλαβάδες και καταΐφια. Κάτι σοκολατόπιτες και μπουενόπιτα έχουμε. Τώρα που είπα μπουενόπιτα, θυμήθηκα την κουβέντα που κάναμε χθες με τον Κωνσταντίνο από το Waffle House εδώ στην Άξο, που θα κάνει το event αυτή την Τρίτη, παιδιά. Την Τρίτη, με 48 ώρες, με αξοπατήματα, με δωράκια, με όμορφες στιγμές και για καλό σκοπό. Για το Σύλλογο Αμαία Νάξου. Γιορτάζουν τα 30 χρόνια τους από την ημέρα που άνοιξαν εδώ στην Άξο. Πολύ επιτυχημένη επιχείρηση. Εκπληκτικό παγωτό. Τι συζητάμε τώρα. Εκπληκτικό παγωτό. Θα πάμε λοιπόν την Τρίτη το βράδυ να τιμήσουμε τα παιδιά, αλλά κυρίως να συμβάλλουμε κι εμείς σε όλη αυτή την καλή κίνηση, σε όλη αυτή τη σκέψη που είχαν τα παιδιά, ο Σταύρος και ο Κωνσταντίνος, για να βοηθήσουν το Σύλλογο Αμαία Νάξου. Χρειάζονται πολλά αυτές οι οικογένειες, πολλά πράγματα. Τα είχαμε συζητήσει και εδώ στο στούντιο, αν θυμάσαι καλά, με μέλος του Συλλόγου. Μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας. Το αποτέλεσμα μετράει. Τι θα κάνουμε, αυτό που πρέπει και αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, θα πάμε να στηρίξουμε αυτή τη δράση. Την Τρίτη το βράδυ στις 8.30 στην παραλία της χώρας της Νάξου, στο Waffle House.

0: Αμάν, Ειρήνο Παρασκευούλα, είσαι η σωτηρία μου. Είσαι η σωτηρία μου. Περίμενε, πεφό. Τι πήγα να πάθω, ευτυχώς που είναι η φιλοτήτησα εδώ. Ευτυχώς. Είπα φιλοτήτησα, απεραθήτησα. Ευτυχώς που έχω την Ειρήνο Παρασκευούλα και με κούνησε, με σκούντιξε και μου λέει «Πού πας, Τουρνάρα, θα φύγεις χωρίς να πεις καλημέρα στα πιτσιρίκια. Πού πας, Τουρνάρα, ε». Να σε καλά, βρε Ειρήνο Παρασκευούλα μου, Νάσκα. Μα σου λέω εγώ τώρα οι ακροατές είναι. Δηλαδή τώρα προσέξτε. Θα μου λείψει εμένα μία μέρα η Ειρήνο Παρασκευούλα από την εκπομπή και θα τις βάλω εγώ απουσία. Ποτέ. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης.
1: Είναι ράιδες, ξυπνούν και...
0: Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Τώρα θα έχουν ξυπνήσει κιόλα, έτσι. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλόρες, το Μανώλη, την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες. Το Γιαννάκι, το Συριανό. Και ξέρετε, τα πιτσιρίκια περιμένουν να το ξεχάσω για να μου βάλουν τις φωνές μετά. Όχι. Καλημέρα στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη που είναι στην Εύβοια και κάνουν τις βουτιές τους, τα μακροβούτια τους. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, τη Γαλαναδιώτησα. Γαλανάδο. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα. Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Αγκαρίτισσα, τη Ζωγράφο. Στη Ειρηνούλα τη Χορευταρού που μαζεύει τα βγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου και τα βάζει σε ωραίες συσκευασίες για να φτάσουν σε εμάς και να κάνουμε μελέτες ωραίες. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδη και στον Ιωσήφαμε. Στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι, το μικρό, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Και στη γιαγιά την Πέτη από τη Μονεμβασιά. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Στον Κωνσταντίνο, το Μάνο, την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Θα πω καλημέρα και στη γιαγιά την Ξανθή και στον παππού το Μανώλη. Εδώ είναι, στο ακροτήρι της Νάξου. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζινούλας. Στο Δημήτρη της Φελίσιας από τη Σκάλα Λακωνίας. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας.
1: Αποφεύγουν τα πολλά γλυκά τους λουκουμά.
0: Άντε καλά, αποφεύγουν τα γλυκά. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Το Μιχάλη και το Θοδωρή, τα δικά μας μικράκια εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Μέσωσες, Ειρήνο Παρασκευούλα, μέσωσες. Ευτυχώς.

Καλώς στον Αντώνη, καλώς στο Πολυνάκι. Πολύ να το βρήκες, κοσμογυρισμένη. Μπείτε στην ανάρτηση που έκανα σήμερα το πρωί σε Facebook και Instagram. Θα δείτε σε αρκετά σχόλια τη σωστή απάντηση. Δηλαδή, ποια παραλία είναι αυτή που ανέβασα σήμερα στο διαδίκτυο. Σε ποιο σημείο βρίσκεται τέλος πάντων αυτή η παραλία. Να πάτε να κολυμπήσετε. Έχει μια πολύ ωραία καντίνα ακριβώς από πάνω. Βέβαια. Έχει ένα ωραίο χώρο με δεντράκια, με πράσινο, με ωραία μουσική. Να τα λέμε και αυτά.

καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη, έχω μια μέρα δροσερή που με πετάς.

0: μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη.
1: Λοιπόν, Κουφονίσια, πάμε λίγο να δούμε τι έχουν κάνει εκεί οι Κουφονισιώτες. Η εμπειρία των διακοπών στα Κουφονίσια περνάει στην ψηφιακή εποχή, παρακαλώ, μέσα από μια πρωτοβουλία που επαναπροσδιορίζει την τουριστική περιήγηση. Το Κουφονίσια AI. Είναι ένας δωρεάν έξυπνος ταξιδιωτικός βοηθός, βασισμένος στην τεχνητή νοημοσύνη φυσικά, σχεδιασμένος ειδικά για τα Κουφονίσια. Μέσα από μια απλή συνομιλία ο επισκέπτης μπορεί να ρωτήσει για παραλίες, για αξιοθέατα, για εκκλησίες, για ιστορικά στοιχεία, για πεζοπορικές διαδρομές στο πάνω και στο κάτω Κουφονίσι και να λάβει άμεσες εξατομικευμένες απαντήσεις. Τι σημαίνει εξατομικευμένες? Ο βοηθός κατανοεί ποιος ρωτάει και τι πραγματικά χρειάζεται. Σε μια οικογένεια, ας πούμε, με μικρά παιδιά, δεν θα προτείνει μια απαιτητική πεζοπορία, ενώ θυμάται όσα έχουν υποθεί νωρίτερα στη συζήτηση και τα λαμβάνει υπόψη στις επόμενες απαντήσεις του. Δεν παραθέτει τυποποιημένες πληροφορίες, ίδιες για όλους, τις συνδυάζει και προτείνει όπως θα έκανε ένας άνθρωπος του νησιού. Αυτό είναι. Η υπηρεσία λειτουργεί απευθείας από τον web browser χωρίς εγκατάσταση εφαρμογής. Η διεύθυνση είναι kufonisia.ai. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Βασίλειος Αργυρόπουλος, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιός, παρακαλώ, με ερευνητικό αντικείμενο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και αρχιτέκτονας λογισμικού. Αυτό όμως που κάνει το Κουφονίσια AI να ξεχωρίζει από τις γενικές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι ο δημιουργός του δεν είναι απλός τεχνολόγος. Κατάγεται από το Κουφονίσια, ζει στο νησί, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι κάθε μονοπάτι, κάθε όρμο και κάθε ιστορία του τόπου. Τι λέει ο ίδιος? Ήθελε ο επισκέπτης να έχει δίπλα του έναν ντόπιο. Όχι μία απρόσωπη μηχανή αναζήτησης, αυτό λέει ο κύριος Αργυρόπουλος. Ένας πλοηγός θα σου δείξει απλώς τη διαδρομή για μία παραλία. Το Κουφονίσια AI θα σου πει ό,τι αξίζει να δεις στο δρόμο. Πού να μείνεις, μία στάση, να κάνεις μία στάση, τι ταιριάζει σε σένα. Όπως θα το έκανε ένας φίλος από το νησί, αν ρώταγες ένα φίλο.
0: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω τι...
1: Σε μια μάλιστα εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη ταυτίζεται κυρίως με μεγάλες πλατφόρμες, το Κουφονίσια AI αποτελεί ένα απτό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία εχμής μπορεί να μπει στην υπηρεσία ενός μικρού νησιωτικού προορισμού. Και μάλιστα από έναν άνθρωπο του ίδιου του νησιού. Είναι διαθέσιμος δωρεάν για όλους στο kufonisia.ai. Αυτά είναι τα όμορφα. Smart Island. Μπράβο.

0: σκηνή.
1: Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη έχουμε πατινάδα στην Απείρανθο. Σήμερα στις 7 το απόγευμα. Από την αυλή της Παναγιάς της Απεραθήτισσας, η Απείρανθος δίνει ξανά ζωή σε αυτή την όμορφη παράδοση μέσα από μια κοινή πρωτοβουλία όλων των πολιτιστικών φορέων του χωριού. Είναι ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην ιστορία του χωριού. Συνδέεται με το λαϊκό ερωτικό τραγούδι και τον αφόρμητο ποιητικό αυτοσχεδιασμό. Όπως παλιά, έτσι και σήμερα, οι νέοι θα τραγουδήσουν τα δικά τους αυτοσχέδια κοτσάκια, συνοδευόμενοι από τον ήχο του βιολιού και του λαούτου, περνώντας από τις γειτονιές, σταματώντας κάτω από παράθυρα και αυλές, όπως έκαναν οι παλιότεροι, όταν εξομολογούνταν τον έρωτά τους μέσα από το τραγούδι. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από την Παναγιά την Απεραθήτισσα. Θα καταλήξει στη γειτονιά του Καραβά, διασχίζοντας τις χαρακτηριστικές συνοικίες του χωριού και μετατρέποντας τα σοκάκια της Απειράνθου σε μια μεγάλη μουσική παρέα. Το αισιόδοξο στοιχείο της διοργάνωσης είναι ότι αποτελεί κοινή δράση όλων των πολιτιστικών φορέων της Απειράνθου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Ένα παράδειγμα συνεργασίας και ομοψυχίας που αποδεικνύει πως όταν ο στόχος είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι διαφορές αφήνονται στην άκρη. Οι διαφορές θα υπάρχουν πάντα. Αλλά ας τις αφήσουμε και λίγο στην άκρη. Αυτό κάνουν οι απεραθήτες. Η πατινάδα δεν είναι απλώς μια μουσική περιήγηση. Είναι ένας τρόπος να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι, να γνωρίσουν οι νεότεροι. Ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Εκεί όπου λίγοι αυτοσχέδιοι στίχοι αρκούσαν για να εκφράσουν συναισθήματα, να γεννήσουν χαμόγελα και να κρατήσουν ζωντανή τη λαϊκή ποίηση. Σήμερα λοιπόν στα Περάθου πατινάδι. Πατινάδι. Στις 7 στην αυλή της Παναγιάς, από όπου θα ξεκινήσουμε, λένε στην αφίσα τους, για να καταλήξουμε στη γειτονιά του Καραβά. Στα Περάθου, Πατινάδα 2026. Τώρα να διαβάσω την Πατινάδα μέσα από τους στίχους της Ελένης της Ελευθερίου ή θα τη σκοτώσω? Κάτσε να το προσπαθήσω λίγο, ρε παιδί μου, κάτσε να το προσπαθήσω. Περιμένετε. Θα το παλέψω, σας το λέω να το ξέρετε. Για περιμένετε.

0: περνάει ο χρόνος.
1: Λέει λοιπόν η Ελένη Ελευθερίου, που αγαπάει ιδιαίτερα τα παραδοσιακά κοτσάκια της Απειράνθου, αφιέρωσε λίγους στίχους στη φετινή πατινάδα, αποτυπώνοντας τη διαδρομή και την ατμόσφαιρα της βραδιάς. 7 η ώρα πατινάδα στα Περάθου ξεκινά, μες στην αυλή θα αρχέψει και όλοι θα μας μαγέψει. Θα ακουστούν πολλά κοτσάκια, μες στις ρήμνες και σοκάκια, τα τραγούδια θα είναι ωραία, που θα πει είναι ολέα.

αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, πρέπει να σας πω. Έγινε και πέρυσι και αν θέλετε μπείτε στο Naxos Press να βρείτε το θέμα αυτό με τις πατινάδες της Απειράνθου και να δείτε ένα βίντεο που έφτιαξε πέρυσι ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Τζουμανέκας για την πατινάδα, στο οποίο έχει αποτυπώσει εικόνες και στιγμές του εθίμου, του συγκεκριμένου εθίμου που συνεχίζει να συγκινεί. Εντάξει τώρα, Απείρανθος. Χωρίς να φταίς, άδεια η πόλη. Έχω πρόσκληση να πάω Πάτρα. Η πόλη των φοιτητικών μου χρόνων. Που λες Πινελόπη μου αυτό που σου είπα πριν για τα Βραχνέικα. Είναι αλήθεια. Είχα πάει μια μέρα φοιτήτρια, έτσι, καλοκαιράκι. Είχα πάει στην παραλία με παρέα τώρα, ξέρεις, φοιτητικά χρόνια. Έκατσα και με έκαψε ο ήλιος τόσο πολύ που ήρθα και έγινα σαν αστακός. Το βράδυ είχαμε κανονίσει η παρέα να βγούμε έξω. Και είχα προγραμματίσει εγώ από πριν η δικιά σου να φορέσω ένα κόκκινο φόρεμα. Ήμουνα που ήμουνα κόκκινη κατά κόκκινη. Φόρεσα και το κόκκινο φόρεμα, δεν φαινόμουνα. Σαν αστακός. Ωραία χρόνια.

0: κατάλαβα. Η ντομάτα, είναι, δεν έχει χρώμα. Εγώ ήμουνα.
1: Να με τη λίγη.
0: Ξεχάσω εγώ τη Ρένα που μου λέει: πού θα πας έτσι, ρεζίλη θα μας κάνεις. Κάτσε λέει στο σπίτι, ρίξε και δύο γιαούρτια πάνω σου.
1: Που πήγαν όλοι.
0: Όχι, εγώ θα έρθω,

Λοιπόν, ανεπανάληπτος Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες γιόρτασε και τα γενέθλιά του. Μια συναυλία, εντάξει Βασίλη, ζούμε για να σε ακούμε, μια ζωή, δεν το συζητώ αυτό. Και λίγο πριν από το τέλος, θέλω να σας θυμίσω, θα ήθελα σήμερα το μεσημέρι να παρακολουθήσετε, να ακούσετε την εκπομπή με τον Νικό Δημοτολιανό, το Κυκλάδες On Air, γιατί στις 1.30 θα έχουμε στον αέρα τον αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο Μπάμπης Κουλούρας, παιδιά. Ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τους στίχους και τη μουσική αυτού εδώ του τραγουδιού και είναι μία από τις δημιουργίες του αυτή και χώρεσε μέσα σε λίγα λεπτά την ιστορία ολόκληρη της Ερμούπολης για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης.

Θα σας πω μόνο, θέλω μια εκπομπή ολόκληρη για να πω το βιογραφικό του. Έχει πάντως πρωτοστατήσει στην εδραίωση κάποιων σημαντικών θεσμών στη Σύρο, όπως είναι το Συριανό Καρναβάλι, η μέρα του πατέρα, η μέρα της γυναίκας, η Τσιπούρο Βραδιές στον Άγιο Αθανάσιο. Έχει τιμηθεί από την UNESCO, από την Ομογένεια, από τους γιατρούς του κόσμου, από την κατοίκον νοσηλεία της Σύρου, από την Καθολική Νεολαία Σύρου, από το Συριανό Καρναβάλι, από το Ροταριανό Όμιλο Ερμούπολης, από το Σύλλογο Πελοποννησίων Σύρου. Το απονεμήθηκε στο ιστορικό θέατρο Απόλλων από τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης τότε, το 2014, τον κύριο Δεκαβάλα, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το χρυσό μετάλλιο του Δήμου. Παρουσία μάλιστα του Γιώργου Νταλάρα και του Μανώλη Μητσιά. Το Φόρουμ 2021 τον ανακήρυξε πρεσβευτή της προσπάθειας η Σύρος να διεκδικήσει να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Έγινε την ίδια μέρα αυτό. Είναι ένας άνθρωπος της τέχνης, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της μουσικής, του θεάτρου. Τα πάντα όλα. Αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του έχει χωρέσει τα πάντα. Τα πάντα.

δεν θα πω άλλα, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε με τον ίδιο τον Μπάμπη τον Κουλούρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε μαζί του σήμερα το μεσημέρι. Είναι αγαπημένος μου, δηλαδή από τότε που... Θα σας πω κάτι, με τον Μπάμπη τον Κουλούρα δεν έχω συναντηθεί ποτέ στη ζωή μου, δεν έχει τύχει να συναντηθούμε, αλλά είναι σαν να τον ξέρω, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Από το 2014 που είμαι στις Κυκλάδες, τον ακολουθώ, τον παρακολουθώ και τον θαυμάζω. Λοιπόν, που λέτε, τι έχω αφήσει, έχω αφήσει... Τα σημαντικά, ποια είναι τα σημαντικά, τι θα κάνουμε σήμερα, πού θα πάμε, πήγατε να ψωνίσετε στο My Market, έχετε πάει, είστε καθοδόν, τι κάνετε, τι θα φάμε σήμερα, θα μαγειρέψουμε. Δεν θα μαγειρέψουμε, θα πάμε να πάρουμε έτοιμα φαγητά από το My Market. Έτοιμες συνταγές για το φούρνο, να τις βάλεις στο φούρνο να γίνουν λουκούμι. Δικά μας κρέατα, ελληνικά χοιρινά, Naxos Meat, αυτό τα λέει όλα. Καταπληκτικό μανάβικο, φρούτα, λαχανικά, ντελικατέσεν προϊόντα, ελληνικές και παγκόσμιες έτσι μάρκες. Πολύ καλές τιμές, αυτό είναι το τελευταίο χαμόγελο που ρίχνετε όταν είστε στο ταμείο. Λες, αλήθεια τώρα? Ναι, αλήθεια, οι καλύτερες τιμές. Πάρτε και το φυλάδιο από τα My Market να δείτε τι προσφορές έχουμε αυτό το μήνα. Και σούπερ μάρκετ με μοντέρνο design, γιατί μας αρέσει να κάνουμε και τα ψώνια μας και να νιώθουμε όμορφα. Αυτό το έτοιμο που θα πάρεις, πού θα το βάλεις? Σε μια κουζίνα, σε ένα φούρνο. Από πού θα τον έχεις αγοράσει το φούρνο? Από το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Άξο. Πού είναι αυτό? Εδώ στην Κοντολέοντος. Πώς το λένε? Μίλε, Άξο, τι? Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Και ξέρεις, έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, έτσι? Ρε παιδί μου, δεν έχεις άγχος, μην τυχόν χαλάσει κάτι. Έχεις σέρβις, παιδί μου, τα έχουμε όλα εμείς εδώ. Σε εξυπηρετούμε αμέσως. Παίρνεις τηλέφωνο, τσακ, έρχεται κατευθείαν ο αρμόδιος, ο τεχνικός, και σου διορθώνει τα πάντα, που δεν θα στραβώσει κάτι. Αλλά έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, εσύ. Κάτι ανεμιστήρες, ρε παιδιά, να πάτε να ρωτήσετε για αυτούς τους ανεμιστήρες. Πείτε, είπε η Στουρνάρα στο ράδιο ότι έχετε κάτι ανεμιστήρες που βγάζουν αέρα από παντού, από πάνω, από κάτω, δεξιά, αριστερά, ένα στρογγυλό σαν τουρμπίνα είναι. Τα έχουν εδώ στο Μαρούλι. Να δείτε προϊόντα, να δείτε το καινούριο, το καλοκαιρινό μας, το design. Για τα αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου, τι άλλο να πω? Αυτές οι κότες δηλαδή, αν είχαν φωνή, θα λέγανε εντάξει, φτάνει, τόση διαφήμιση πια, φτάνει, δε θέμα, μας ματιάσουν κιόλας. Με το φρέσκο το νεράκι τους, α, η Ειρηνούλα τους βάζει φρέσκο δροσερό νεράκι. Μέσα στα δέντρα εκεί ψάχνουμε να βρούμε τα αυγά, πάνε και κρύβονται, γεννάνε. Κυκλοφορούν ελεύθερες γι' αυτό. Βραδάκι πάμε φραγκόσικο. Πάμε σε αυτή την αυλή την όμορφη με τη δροσιά της. Να πάρετε κροκέτες μουσακά. Ναι, καλά ακούσατε, κροκέτες μουσακά. Εκεί να δείτε γεύση, εκεί να δείτε νοστιμιά. Λοιπόν, αυτά. Δεν περιγράφω άλλο. Τριαντάφυλλος, Τριανταφυλλίδης για τη συνέχεια. Καλημέρα, Κυκλάδες. Ανανεώνουμε για αύριο το πρωί πρώτα, ο Θεός. Θα έχουμε και τα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ραντεβού λοιπόν αύριο το πρωί στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, φυσικά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί και σήμερα ήσασταν καταπληκτικοί. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια. Συνεντεύξεις.
3: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πρωινό, τι μου κάνετε? Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Αιγαίου. Και μην ξεχνάτε, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Τι ωραία να καμαρώνεις την πορτάρα, να καμαρώνεις τη χώρα. Τι ωραία να ακούς ραδιοφωνία Κυκλάδων και αυτό το πρωινό.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλή δύναμη. Προχωρεί και ο Ιούλιος. Τελειώσαμε μετά του Αγίου Νικοδήμου, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη χάρη του. Νικοδημία 2026. Έλαβαν τέλος και προχωρούμε.

μια καλημέρα για ολόκληρο τον κόσμο. Εκπέμπουμε από τον ομφαλό της γης, το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, την ελληνική λίμνη του Αιγαίου για ολόκληρη την οικουμένη. Για τους ομογενείς μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Αυστραλία που σας αναμεταδίδει ο φίλος ο Γιώργος στο Radio Sparty και στο Radio Γαλαξίας, στο Johannesburg, στο Τορόντο του Καναδά, στη Νέα Υόρκη, το Radio Historia και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την ομογένεια. Τις καλημέρες μας στους ναυτικούς μας, Έλληνες και ξένους, που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες.

πια στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι 5η, 16 Ιουλίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην πανέμορφη Σέριφό μας στις 6:11 το πρωί και θα δύσει στην πανέμορφη Ίω μας στις 8:40 το βράδυ. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Θυμίζουμε ότι και η Σέριφος και η Ίως και όλα τα νησιά μας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Αθηνογένους ιερομάρτυρος και αντιόχου διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Καρφίτσα δεν πέφτει στην Άξο μας, αλλά καρφίτσα δεν πέφτει και σε κανένα Κυκλάδο νησί. Πάμε πάρα πολύ καλά τουριστικά. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα. Σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Βορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Σόμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Στο σούπερ εξωτικό ραδιόφωνο λοιπόν, στο σταθμό της Νάξου μας, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος, στο σταθμό του Μαρούνι. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από την αγαπημένη μας Φολεγάνδρο. Φολεγανδρίτικα ξεκινάμε, πάρα πολλοί κόσμος μου λέει, στο νησί της Φολεγάνδρου. Καλημέρα, καλημέρα και την αγάπη μας στη Φολέγανδρο. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου, καλό πρωινό από την Άουσα. Και μια καλημέρα από τη γιαγιά Φασκούλα από τη Μύκονο. Καρφίτσα δεν πέφτει μου λέει στη Μύκονο, γίνεται χαμός. Στη Σύρο κυρίες και κύριοι θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα με τίτλο Σπηλιάδες, η οποία υπόθεση ξεκινά στο νησί το 1962. Ο σκηνοθέτης της σειράς αυτής, ο Γιώργος Παπαβασιλείου, μαζί με την ομάδα του ήρθαν εδώ στη Σύρο προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρεπεράζ και να εξετάσουν τις δυνατότητες που προσφέρει Σύρος για τις ανάγκες της παραγωγής. Ο Δήμος Σύρου Ερμόπολης και το Τμήμα Τουρισμού καλωσορίζουν μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM τη σειρά Σπηλιάδες και τους συντελεστές της στη Σύρο και βρίσκονται σε συνεργασία με την παραγωγή παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη για την ομαλή πραγματοποίηση των γυρισμάτων. Μέσα από τις Σπηλιάδες η Σύρος θα ταξιδέψει στις οθόνες ολόκληρης της Ελλάδος αναδεικνύοντας την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη διαχρονική πολιτιστική της ταυτότητα. Μια καλημέρα από την Κύθνο, καλό πρωινό από την καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο μας.

16 Ιουλίου σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 16 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συναυτό, μάρτυρος Φαύστου και των εν πισιδεία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Μας ήρθε και το κύπελο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συμμετοχή και έντονο κυτρινό μαύρο παλμό. Πραγματοποιήθηκε στην Άξο μας η στάση του τουρ του τρόπεου της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ 2026. Μικροί και μεγάλοι φίλοι της ομάδας, αξώτες και επισκέπτες της Νάξου μας είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπεο και να ζήσουν από κοντά τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι αξώτες φίλαθλοι της ΑΕΚ στην Αξά μας στο τρόπεο της Πρωταθλήτριας Ελλάδας 2026, το οποίο βρέθηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική πλατεία κάτω στην παραλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας της ΠΑΕ ΑΕΚ στα νησιά των Κυκλάδων. Η περιοδία συνεχίζεται στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Συγκεκριμένα σήμερα 5η 16 Ιουλίου στην Ανάφη, 5 το απόγευμα στην Αμοργό, 7 το απόγευμα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Καταπόλων, την Παρασκευή 17 Ιουλίου Φολέγανδρο 1.30 στην πλατεία Πούντας και στη Σέριφο 8 το βράδυ στη Μαρίνα Τλιβάδιου, και το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κύφνο 1.30 το μεσημέρι στην πλατεία της Δριοπίδας και στην Κύμολο 8 το βράδυ στην πλατεία Κάμπου. Η πρωτοβουλία της ΠΑΕΑΕΚ δίνει την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας που ζουν στα νησιά να βρεθούν κοντά στο τρόπαιο του πρωταθλήματος και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του τίτλου. Αυτά λοιπόν, η Νάξος υποδέχτηκε το τρόπαιο, πάρα πολλοί δικοί μας αξώτες, αλλά και αρκετοί Έλληνες οι οποίοι είναι αεξίδες και βρίσκονται στην Άξο για τις διακοπές τους, υποδέχθηκαν το σχετικό κύπελο. Πάμε στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κυρίες και κύριοι. Στην πρόσληψη 48 εργαζομένων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων κατά το διδακτικό έτος 26-27. Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική μερίσια απασχόληση, ενώ οι θέσεις κατανέμονται σε σχολικές μονάδες εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, στην Ιερακλιά και στη Σκηνούσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που ήρθε στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, προβλέπονται 46 θέσεις στην Άξο, μία στην Ιερακλιά και μία στη Σκηνούσα, όλες με τρίωρη ημερήσια απασχόληση για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιάνος, θα αναρτηθούν οι πίνακες κατάταξης, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία. Αυτά λοιπόν για τις προσλήψεις από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 48 προσλήψεις στην καθαριότητα σχολείων με τρίωρη απασχόληση.

μια καλημέρα έχουμε από τις Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωράει το επαρχείο Νάξου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην επαρχιακή οδό Σαγκρίου Νάξου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν από σήμερα 5η 16 έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ενώ το Σάββατο 18 Ιουλίου θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα βαρέα οχήματα. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του επαρχείου Νάξου, η περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη που συνοδεύει την ανακοίνωση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται το Σάββατο 18 Ιουλίου, καθώς θα εφαρμοστεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Για τα απλά γιοταχή έχει προβλεφθεί εναλλακτική διαδρομή, η οποία επίσης απεικονίζεται στο συνοδευτικό χάρτη της ανακοίνωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την προβλεπόμενη σύμβαση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τις καλημέρες μας στον κύριο Έπαρχο, το φίλο τον Γιάννη τον Μαργαρίτη. Καλημέρα στους ανθρώπους του επαρχείου της Νάξου μας. Ολοκληρώνεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας password και να υποβάλουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

0: GeekladesLive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος σε εσάς, που δίνεται η δυνατότητα στον ανώνυμο, τον απλό πολίτη, να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, την εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδεslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνία 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr.
1: Με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όρθο με πετάς.
0: Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα έχει η Σεμνή. Σύρος τιμά με το χρυσό μετάλλιο το Μητροπολίτη Δωρόθεο τον Δεύτερο. Γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου την απονομή του χρυσού μεταλλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου, Τίνου και λοιπόν ίσον κύριο Δωρόθεο τον Δεύτερο, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα αφορούσε την έγκριση πραγματοποίησης ειδικής εκδήλωσης και την απονομή της τιμητικής διάκρισης στο Σεβασμιότατο με την πρόταση να λαμβάνει ομοφωνία. Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε κατά τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου είτε στις 14 Δεκεμβρίου, ημερομηνία που συμβίπτει με την επέτειο της εκλογής του κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου ως Μητροπολίτη. Η τιμητική διάκριση απονέμεται ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς του, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια αρχιερατείας και το 2027 θα συμπληρώσει 50 χρόνια ιεροσύνης. Η ομάδα του kikladeslive.gr συγχαίρει θερμά τον Σεβασμιότατο κύριο Δωρόθεο τον Δεύτερο για την τιμητική αυτή διάκριση και του εύχεται υγεία, δύναμη και συνέχιση του πολυσχηδούς έργου του για πολλά ακόμα χρόνια. Πολλά τα έτη δέσποτα. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος στο νησί τα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς του Αντένα Σπηλάδες. Τίνο στο πρόγραμμα εορτασμού της Οσίας Πελαγίας 22 και 23. Μάλιστα. Έχω τύχει πολλές φορές στην Αγία Πελαγία, είναι πάρα πολύ όμορφα πάνω στο μοναστήρι. Άλλα θέματα, Σύρος το πρώην εργοστάσιο Λαδόπουλου μετατρέπεται σε υπαίθριο χώρο πολιτισμού. Δονούσα μόνιμη γιατρός στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kikladeslive.gr, στο μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας, το επαγγελματικό site, το site που ενώνει τα 24 Κυκλαδονήσια αναμεταξύ τους.

0: Σκλάβη 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Θυμίζουμε πάντα χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματισμό. Ό,τι κλιματιστικό θέλεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το κατάστημά σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Για φτηνά και καλά κλιματιστικά Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά ψυξης θέρμανσης που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Στο κύπελο της πρωταθλήτριας ΣΑΕΚ στην Άξο μας και ένας φίλος Αξώτης. Πανηγυρίσαμε όλοι οι αγγίδες, μου λέει. Πάμε να πάρουμε και το επόμενο πρωτάθλημα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα, σημείωσε ότι υπέγραψε χθες Τετάρτη 15 Ιουλίου το Προεδρικό Διάταγμα για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου και Νότιες Κυκλάδες, το οποίο θα πάει εν συνεχεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες το Προεδρικό Διάταγμα για το Θαλάσσιο Πάρκο του Ιωνίου Πελάγους. Είναι κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός και το κάνουμε πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Η υποχρέωση των κρατών μελών είναι να προστατεύουμε το 30% των θαλασσών μας. Μέχρι το 2030 η Ελλάδα θα πετύχει πάνω το 35% στους πρώτους μήνες του 2027.

Εθνική ήταν με 4-1, γνώρισε ο κακός Παναθηναϊκός από τη Ραπίν Βιέννης. Αρχίσαν οι σφαλιάρες και τη νέα χρονιά. 4 είναι πολλά γκολ και θα πρέπει ο κύριος Τζάκο Μνίστρουπ να δει τι φταίει. Εγώ πάντως εξακολουθώ να φωνάζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει φορ περιοχής. Καλός ο Σκοπιανός, αλλά φορ παιδιά. Νέος Μάρκους Μπέρκ, νέος Τζιμπρίλης Σισε. Χτυπάω καμπανάκι γιατί σε λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη και οι Ούγγροι δεν αστείευονται. Η Αργεντινή νίκησε με τεράστια ανατροπή την Αγγλία και πήρε την πρόκριση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία το βράδυ της Κυριακής. Με ακόμα μια ασύλληπτη ανατροπή με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, η Εθνική Αργεντινής με ηγέτη τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη Γη, τον Λιόνελ Μέση, έβγαλε νοκάου την Εθνική Αγγλίας με 2-1 και έκλεισε ραντεβού με την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα 3 λιοντάρια της Αγγλίας έκοψαν το γόρδιο δεσμό στο 55ο λεπτό με τον Γκόρντον να πλασάρει έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Ρότζερς από δεξιά. Η Αλπισελέστε όμως δεν το έβαλε κάτω, έβαλε στα σχοινιά την Αγγλία και στο 85 ο Έντσο Φερνάντες τίναξε τα δίχτυα του Πίκφορντ με ένα κεραυνό με το δεξί μετά από ασίστ του Λιόνελ Μέση. Ο Λιόνελ Μέση έβγαλε και δεύτερη ασίστ με σέντρα με το δεξί και η χρυσή αλλαγή Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έγραψε το 2-1 στο 92. Αξίζει να τονιστεί πως η εθνική ομάδα ανδρών της Αργεντινής είχε και 2 δοκάρια στο παιχνίδι. Τα γκολ λοιπόν, Γκόρντον στο 55ο λεπτό για τους Εγγλέζους, Φερνάντες ισοφάρισε για τους Αργεντινούς στο 85 και ο Λαουτάρο έδωσε τη χαριστική βολή στην εθνική Αγγλία στο 92.

ξεκίνησε την προετοιμασία της και η Ελλά Σύρου, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουν όλες τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, καταργείται το καθεστώς της οριζόντιας αντιμετώπισης των προσωρινών αδειών λειτουργίας. Τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου που ολοκληρώθηκε σε 2.500 αθλητικά συγκροτήματα σε όλη τη χώρα ενσωματώνονται πλέον στη διαδικασία αδειοδότησης και για πρώτη φορά προβλέπονται ρητά τα ποσοστά των θέσεων αμαία ανάμεσα στους θεατές. Επέστρεψε στην έψη Κυκλάδων, κυρίες και κύριοι, το γήπεδο της Ερμόπολης. Στα χέρια της ΕΠΣ Κυκλάδων περνάει ξανά το γήπεδο της Ερμόπολης. Αυτό αποφασίστηκε χθες Τετάρτη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, όπου το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων, Ρένος Φρέρης. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών και αθλητισμού Δημήτρης Κοσμάς με τη σειρά του εξήγησε τους λόγους που δεν είναι άλλοι από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος να συντηρήσει τόσα γήπεδα λόγω έλλειψης και προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, ο Ρένος Φρέρης ευχαρίστησε όλους που έδωσαν με την ψήφο τους και τη συγκατάθεσή τους και πλέον το γήπεδο της Ερμόπολης περνάει με χρυσιδάνιο ξανά στην ΕΠΣ Κυκλάδων για τα επόμενα 20 χρόνια. Συνεχίζει στα κιανόλευκα της Ελλάς Σύρου ο Παναγιώτης Καλύβας.

Μεταγραφών και η ΠΑΕΠΑΟΚ κλείδωσε συμφωνία με το Χατζηδιάκο. Σήμερα Πέμπτη ο Χατζηδιάκος θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Και από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε στον Περέα. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Πάει ο Ολυμπιακός φουλάρι για να κλείσει το κεφάλαιο του δεξιού ακραίου μπακ και η περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα δεν ξεχωρίζει απλώς. Αλλά φαίνεται ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυναμικά για την απόκτησή του.

0: κυρίες και κύριοι, πολιτιστικών εκδηλώσεων εδώ στο Δήμο μας.
1: Μου στέλνεις χαρτινό φίλι, το χρόνο σου μετράς για το πτυχί.
0: Έχουμε αρκετές πραγματικά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ένα μπράβο και στο Δήμο.
1: Και ο Τούρκος Τίμο και τα Άραχτος. Φιλίες με τους...
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και τη θεατρική ομάδα Κύφνου το... που εδώ στην Άξο μας παρουσιάζει στις 17 και 18 Ιουλίου δύο μονόπρακτα του Άντων Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Γιώργου Βενεντούλια, στην Απείρανθο και στο Χήμαρο. Αυτός...

γάμος έγινε και στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβορας Μαρούλη, κυρίες και κύριοι, την 3η 14 του μήνα. Μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, με πολλές προσφορές, πλούσια δώρα κλπ. Από την Κένταλη, την γνωστή μεγάλη αυτή εταιρεία, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, γαλλική εταιρεία. Το φαρμακείο λοιπόν Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης διοργάνωσε την 3η 14 του μήνα μια υπέροχη εκδήλωση της Κενταλή, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Από μας εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μεγάλο μπράβο στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης.

πέρασε πάρα πολλοί κόσμος, ήταν και όλος ο κόσμος κάτω στην παραλία. Από το πρωί πήγε πολλοί κόσμος από το φαρμακείο εκεί. Για μία ακόμα φορά λοιπόν το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης πρωτοτύπησε με αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Από εμάς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο και στην Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη και στον Στέλιο το Μαρούλη και σε όλα τα παιδιά του φαρμακείου Μαρούλης και στην Κεντάλη βέβαια που επέλεξε το συγκεκριμένο φαρμακείο, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας.

Μια καλημέρα έχουμε από την Αμοργό μας. Καλό πρωινό από την αγαπημένη Ήω και μια καλημέρα από Σύφνο. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά μας καθημερινά εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Μια καλημέρα από τον καλό μου φίλο, τον Νίκο από την Ερμούπολη. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Νίκος ο Ψαρός από την Κάβα του εδώ στην Ερμούπολη μας ακούει. Ακούει και αυτός εδώ στην καρδιά της Ερμούπολης, τι άλλο, ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης θα μάθει αντίπαλο σήμερα το βράδυ στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Η Ουνιβαρσιτατέ Αγκλούζ υποδέχεται λοιπόν την Δυναμό Κιέβου στη Ρουμανία στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα του πρώτου γύρου των προκριματικών του Europa League. Οι δύο ομάδες μείνανε στο 0-0 στην πρώτη αναμέτρηση της Αρένας Λούμπλιν στην πολωνική έδρα που επέλεξαν οι Ουκρανοί. Έτσι οποιαδήποτε ομάδα νικήσει στη Ρουμανία θα πάρει την πρόκριση στο δεύτερο γύρο. Εκεί θα την περιμένει ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης του Ιβάν Σαβίδης με στόχο να συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Υπενθυμίζουμε πως ο δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας και μπαίνει στην τελική ευθεία των πρώτων επίσημων αγώνων της σεζόν 26-27. Οι παίκτες του Ιταλού coach Αλέσιο Λύση θα δώσουν τον πρώτο αγώνα την 5η 23/7 εκτός έδρας, ανάλογα το ποια ομάδα θα προκριθεί από το ζευγάρι Ουνιβαρσιτατέ Αγκλούζ Δύναμο Κιέβου, και μια εβδομάδα αργότερα την 5η 30 Ιουλίου η ΠΑΟΚΑΡΑ θα αγωνιστεί στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης μπροστά σε χιλιάδες Θεσσαλονίκης.

0: Η κυρία Άννα Στεφάνου απάνω Σύρο. Χαρούμενη Πέμπτη με όμορφες στιγμές. Να είσαι καλά, κυρία Άννα μου.
1: Εγώ κι όλοι του κόσμου οι τρελοί. Τη βολεμένη τους λασπού.
0: Η φίλη μας, ας μην πούμε το όνομά της, η Μαρίνα από Νάουσα Πάρου. Καλημέρα με υγεία και αγάπη. Ένας καλός φίλος από τη χώρα της Νάξου, όμορφη Πέμπτη, καλημέρα. Ο φίλος ο Δημήτρης από τη χώρα της Νάξου, καλή σου μέρα και καλή δύναμη φίλε μου Τριαντάφυλλε. Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Μια καλημέρα από το χωριό Χρούσα της Σύρου, φίλος Συριανός. Μένουμε Αθήνα, έχουμε πάρει την άδεια μετά τη συζύγου και των τέκνων. Έχουμε έρθει εδώ μου λέει, περνάμε πάρα πολύ όμορφα στα Χρούσα της Σύρου. Να είστε καλά, καλημέρα στα

0: Αγγλία-Αργεντινή. Λοιπόν, η Αργεντινή, η Αγγλία, ό,τι προτιμάτε. Χθες, άλλα νοκάουτ οι Εγγλέζοι, όπως είπαμε και προηγούμενα, η Αργεντινή πανηγυρίζει.
1: Πες μου το πιο όμορφο σου ψέμα.
0: Σήμερα η θερμοκρασία στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ίσως και 36 βαθμούς στις Κυκλάδες. Ετοιμαστείτε για καύσωνα, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε για καύσωνα, γι' αυτό περάστε από το κατάστημα Μαρούλης να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Μαρούλης έχει τα έξυπνα κλιματιστικά που σας δροσίζουν τώρα το καλοκαίρι, σας ζεσταίνουν το χειμώνα. Τα οποία τι κάνουν αυτά, είναι του 2026, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τα οποία σας δροσίζουν χωρίς να σας καίνε την τσέπη, αφού καίνε λιγότερο ρεύμα. Και για δροσιά στην άξο μας, κλιματισμός Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

φίλοι από Ερμού Πολυσύρου, μπράβο στο Δήμαρχο τον Αλέξη Αθανασίου, μπράβο και στο Δημοτικό Συμβούλιο που αποφάσισαν να τιμήσουν, μου λέει, τον δεσπότη μας, τον κύριο Δωρόθεο. Η απόφαση ελήφθη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και την έχει κατά αποκλειστικότητα το kikladeslive.gr, το site των αποκλειστικών.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Η εκπομπή είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Να απολαύσετε το παγκόσμιο κύπελο. Μαρούλης, οι καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Τηλεοράσει σινέμα, μικρές τηλεορασούλες, τα πάντα, ό,τι χρειάζεσαι σε τηλεόραση Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα η Καθημερινή. Άριστα στο go.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Από το κακό στο χειρότερο πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εκεί γίνεται χαμός, όλοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που την θεωρούν κόστος.

περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή, πάντα κατά αλφαβητική σειρά, μην αδικήσουμε καμιά εφημερίδα και κανένα συνάδελφο. Γεμάτο καλάθι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους. Τέσσερα επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των λαϊκών εισοδημάτων. Αντίο Αντωνάκη μου. Και έχει φωτογραφία τη Μαροκοντού. Η εφημερίδα των συντακτών, οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στερμά του Χορμούς. Ο ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Άλλα θέματα τον ελεύθερο τύπο, κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Μάρο Κοντού στο μεγάλο θίασο του παραδείσου. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Πέθανε η Μάρο Κοντού 1934-2026. Τη ρήμαξε ο καρκίνος. Τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς τον λατρεμένο ανιψιό της Πάνο. Πάρε τηλέφωνο τις φίλες μου και πες τους ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα Καμένα Βούρλα, είπε η ηθοποιός στον λατρεμένο ανιψιό της Πάνο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάχη με τις φλόγες σε τέσσερα μέτωπα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Μια εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Η εφημερίδα Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος. Έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έπεσε η αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Political. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια. Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Η εφημερίδα Star. Την τέλειωσε ο καρκίνος του πνεύμονα. Πάμε στις αθλητικές Sport Day. Έσωσε την τιμή. Κόκκινος πρωταθλητής. Πλησιάζει στον όσο Ολυμπιακός. Ο Ταύρος βλέπει κόκκινο. Μακάρι, μακάρι να έρθει όσο στον Πειραιά. Στόχος του Μαρινάκη να φέρει παικταράδες εφέτος. Φως των σπορ. Πιέζει για Τζολάκη. Ελάτε να το πάρετε, λέει ο Λιόνελ Μέση. Ώρα για σπορ. Θέλει δουλειά η ΑΕΚ. Live sport. Οι χειρές καμπάνες στον Παναθηναϊκό. 4-1. Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καθόλου καλά. Έφαγε μια σφαλιάρα χθες. Μέτρο σπορτ. Έρχεται σήμερα ο Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη. Η ΠΑΟΚ αγόρασε τον Χατζηδιάκο και σίγουρα για την ομάδα του κυρίου Λύση μια μεγάλη ενίσχυση. Πάμε σε κάποιες ακόμα εφημερίδες. Ναυτεμπορική πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Voice. Ανάψαμε φωτιές. Η εφημερίδα των Δημοπρασιών. Περισσότερα κίνητρα για τις κλειστές κατοικίες. Η εφημερίδα Γενική. Συνεχίζουμε με οικονομικές. Πλεώνασμα 4,4 δις στο πρώτο εξάμηνο. Πάει καλά η εθνική οικονομία. Η εφημερίδα Νέοι Αγώνες. 193 θέσεις στο νέο 55 πλάς τους Δήμους Υπήρου. Περνάμε στις επαρχιακές. Ηχό της Άρτας. Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές. Η εφημερίδα Ελευθερία. Περισσότερα κίνητρα για ανοιχτές κατοικίες.
Τα νέα της Ηπείρου. Τελείωσε η ταλαιπωρία χιλιάδων ιδιοκτητών. Το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτική γη που είχε παραχωρήσει. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Γιατί πολύ απλά και αξιώτικα, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: εποχή.
1: kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. kikladeslive.gr, το site που δίνει δημοκρατικούς αγώνες για την ισιωτικότητα στις Κυκλάδες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το site των λαϊκών αγώνων. Το site που είναι απέναντι στην εξουσία. Το site που αγωνίζεται για να γίνει πράξη η ισιωτικότητα στις Κυκλάδες μας.

Συνεδριάζει, κυρίες και κύριοι, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, σχεδιάζει το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Την ώρα που εντείνονται οι συσκέψεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται στη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής να τονίσει ότι η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει και θα έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων. Η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει το μήνυμα πως η οικονομική της πολιτική έχει στο επίκεντρο τη στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας πλούτου με ταυτόχρονη προστασία των πιο αδύναμων. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει η γεωπολιτική αστάθεια με άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και στις τιμές. Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, είναι σαφές πως το Μέγαρο Μαξίμου ποντάρει στη δυνατότητα του προϋπολογισμού για παροχές, κυρίως μέσω της μείωσης της φορολογίας, ενώ θέλει να τονίσει την κυβερνητική αποτελεσματικότητα έναντι των υποσχέσεων της αντιπολίτευσης. Έχουμε και μία εκτακτή είδηση, κυρίες και κύριοι. Για ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες, πάντα κοντά στα γεγονότα, εκτακτή επικαιρότητα, νέα τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Ένα μπράβο στις ελληνικές αρχές. Νέα τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα.

Προχθές ήταν τη Οσία Όλγα και γιόρταζε υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Ιδιαίτερη βραδιά προχθές για την Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία υποδέχθηκε στο Ζώναρ Διόνυσος φίλους και αγαπημένους συνεργάτες. Ένα κλίμα όπως αρμόζει για μια καλοκαιρινή βραδιά κατά την Ακρόπολη. Χαλαρό και ορταστικό με μουσική, καλό κρασί και μια ευκαιρία για κουβέντα και διασκέδαση. Αφορμή για το διαφορετικό αυτό κάλεσμα της Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη, η πρόσφατη ονομαστική της γιορτή. Με αυτή λοιπόν την αφορμή, ο Υπουργός Τουρισμού, έχοντας στο πλευρό της τις αγαπημένες της αδερφές, υποδέχτηκε τους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κύλια, τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, την Άννα Καραμανλή, φίλους της όπως τον δικηγόρο Χριστόφορο Καπουράνη και άλλους.

ανάμεσα στην κυρία Δούρου και στον κύριο Πολάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι και χωρίς αρχηγό. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αναταραχής και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέτρα καθημερινά νέες απώλειες, το κόμμα οδεύει προς την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη μάχη της διαδοχής αναμένεται να αναμετρηθούν η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Την ίδια ώρα κύκλοι του Παύλου Πολάκη κάλεσαν τη Ρένα Δούρου να αποσύρει οικειοθελώς την υποψηφιότητά της. Όπως υποστήριξε η πλευρά του κριτικού βουλευτή, η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε νικηφόρα με βάση τους στόχους του πορεία να τον επανασυνδέσει με την ασφικτιούσα κοινωνία είναι ο Παύλος Πολάκης. Μήλο στο ΣΥΡΙΖΑ με 7 άτομα μόνο συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα. Έξαλλος ο τέος πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε. Το Σάββατο θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην μακρινή Ιαπωνία. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Φίλης Ιαπωνίας, τον κύριο Τοσιμίτσου Μοτέγκη, είχε πριν από λίγο στο Τόκιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ελληνο-ιαπωνικών σχέσεων, οι προοπτικές διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας και οι κοινές θέσεις των δύο φύλων κρατών για το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια. Μετά το πέρας των συνομιλιών Ελλάδος-Ιαπωνίας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του έκανε λόγο για ιδιαίτερα θετικό κλίμα, χαρακτηρίζοντας την Ιαπωνία ως μία από τις σημαντικότερες οικονομικές και διπλωματικές δυνάμεις διεθνώς. Ελλάδα και Ιαπωνία συμμερίζονται την προσήλωσή τους σε μια διεθνή τάξη που εδράζεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ιαπωνίας προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι την έκανε από το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, η συνάδελφός μας. Την ανεξαρτοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Πόπη Τσαπανίδου, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο την πόρτα σε ενδεχόμενη είσοδο του Στέφανου Κασελάκη στη Βουλή. Πρόκειται για την 7η ανεξαρτοποίηση από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρίλο, Γιώργο Ψυχογείο, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ενώ έπεται και συνέχεια. Ήδη δύο βουλευτές έχουν παραδώσει τις έδρες τους, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργος Καραμέρος, και εκκρεμεί η παρέτηση του Σημεών και Δίκογλου, σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανεξαρτοποιήθηκε λοιπόν και από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η Πόπη Τσαπανίδου και κρατάει την έδρα της. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ο μισθός. Μία άλλη, η κυρία Κοροβέση, ορκίστηκε, προσέξτε, ορκίστηκε βουλευτής, αφού δεν είχε δεχθεί ο κύριος Πύργης στη θέση. Ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και σε μία ώρα υπέβαλε την παρέτησή της από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτοποίησή της. Και σε περιμένω. Θα τρελαθούμε. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να διώξουν τη δεξιά και το Μητσοτάκη και να κυβερνήσουν. Η κυρία Κοροβέση, η οποία τι έκανε, επαναλαμβάνω, αφού υπήρξαν, ήταν επιλαχούσα. Ο Σπίρτζης ήταν μετά να ορκιστεί, λέει αυτός, όχι εγώ δεν θέλω. Ορκίζεται η κυρία Κοροβέση και σε μία ώρα μέσα παρετείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Τόση σταθερότητα. Σε μία ώρα, δεν περίμενε να περάσει ούτε μία μέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αριστεροί θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ίδιοι που κυβέρνησαν με τον Τσίπρα και τον Καμένο. Φίλος ακροατής, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Δεν είμαι δεξιός, έχω ψηφίσει και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω τι θα ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. Αλλά ως πολίτης αγανακτό, μου λέει, γιατί βλέπω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει σοβαρότητα. Γιατί δεν έχει σοβαρότητα ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κοροβέση, η κυρία Δούρου, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, ο Αντώνης. Δεν έχει η Ζωζό.

για τον Λάου, τι να σας πω. Μέσα στην άγκα. Ο κύριος Ματσιός, η κυρία Λατινοπούλου, όλοι αυτοί. Ένας φίλος ακροατής που παραθερίζει στο νησί της Πάρου. Είναι η τρίτη χρονιά που έρχομαι στην Πάρο. Μου λέει κάθε καλοκαίρι διαλέγω Πάρο για τα μπάνια μου. Του χρόνου μου λέει θα πάμε Κύπρο. Σας ακούω. Οι μόνοι σοβαροί πολιτικοί στην Ελλάδα είναι δύο. Ο ένας είναι ο Μητσοτάκης μου λέει και ο άλλος είναι ο Κουτσούμπας.

0: ο κύριος Ανδρουλάκης, τσε, ο κύριος Τσίπρας 3 φορές έχασε από το Μητσοτάκη, τα παράτησε και έφυγε, τώρα θέλει να ξαναγυρίσει. Είναι σοβαρότητα αυτή? Από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, η κυρία Λατινοπούλου λέει, ο κύριος Νατσιός λέει, ο Αντώνης θέλει και αυτός να μας σώσει, αχ βρε Αντώνη. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει τα χειρόγραφα του Χριστού, πουλάει και κεραλιφές ρε παιδί μου.
1: Ψάξα γη και ουρανό.
0: Και προχωρούμε
1: και μια
0: στο Μαράκι την Καριστιανού. Και το Μαράκι θέλει να σώσει την Ελλάδα. Πού είναι αυτό το κορίτσι, το χάσαμε.
1: Στα βάθη των ογκών.
0: Μαράκι, πού είσαι Μαράκι?
1: Τον ήχο των σεισμών. Και από τη γη που άνοιξε περνάω στον κάτω κόσμο.
0: Η κυρία Καριστιανού που πίστεψε ότι θα γίνει και πρωθυπουργός.

Ο κύριος Βαρουφάκης, wow, θέλει και αυτός να γίνει πρωθυπουργός, ρε παιδί μου. Ο κύριος Νατσιός, με τα ρώσικα μοναστήρια εκεί και κάτι παλιωμερολογίτες ακραίους θρησκευόμενους. Και ο Νατσιός σου λέει, γιατί όχι και εγώ πρωθυπουργός. Μετά θα αναρωτιούνται γιατί ο Μητσοτάκης ξαναβγήκε. Μητσοτάκαρος θα βγει με τα τσαρούχια. Και ξέρετε γιατί θα βγει? Γιατί είναι και καλός πρωθυπουργός, αλλά έχει και πολιτικά γελίους αντιπάλους, κυρίες και κύριοι. Μηδενιάς και μηδενός εξαιρουμένου. Παίζει μόνος του ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί δεν μπορούν σε ένα κόμμα να κάτσουν ένα μεταξύ τους. Το Πασόκ παραδείγματος χάρη δεν μπορούν να τα βρουν. Άλλα λέει ο Ανδρουλάκης, άλλα λέει η Διαμαντοπούλου, άλλα λέει ο Γερουλάνος, άλλα λέει ο Δούκας. Ο κύριος Τσίπρας που κόντεψε να μας βγάλει από την... Άλλα λέει ο Γερουλάνος, άλλα λέει ο Δούκας. Ο κύριος Τσίπρας που κόντεψε να μας βγάλει...

0: Μια καλημέρα το Φιλότη. Καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας το Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα στο δημαρχό μας το Δημήτρη το Λιανό. Μια καλημέρα στο Μιχάλη το Μαρούλη, τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων.
1: Για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μην τσιγουνεύεσαι, πάντα να σκέφτεσαι.
1: Χορεύος εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά θα βρείτε και τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλετε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα? Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης σε φτηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μια καλημέρα στον καλό μας φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, πραγματικά ακούραστος αντιδήμαρχος. Καλημέρα Βαγγέλη.

μια καλημέρα να στείλουμε και στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χωρασμάξου, στον καλοφίλο, τον Μάκη τον Μαυρογιάννη. Καλημέρα στη Δημοτική μας Αρχή, καλημέρα σε όλο το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM.

μια καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μια καλημέρα στο επαρχείο μας. Διαβάζω εδώ στο kiklades.live.gr, στο αξιώτικο site. Περιστατικό προσάραξης, λέει, του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Εκατερίνη Π. σημειώθηκε χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή Βίντζη, εδώ στο λιμάνι της Νάξου, κατά τη διάρκεια κατάπλου. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Άξο προς Μύκονο, Τίνο και Ραφίνα, μεταφέροντας 143 επιβάτες, 33 γιοταχή οχήματα, ένα φορτηγό και ένα δίκυκλο. Το Εκατερίνη Π, λέει η σεμνή Τριανταφυλλίδου, αποκολλήθηκε από τα βαθύ με ίδια μέσα και στη συνέχεια προσέδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου μας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα. Από το λιμεναρχείο Νάξου απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του πλοίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Ακολούθησε επιθεώρηση των υφάλων από ιδιώτη δίτη, παρουσία στελεχών του τοπικού κλιμακίου επιθεώρησης πλοίων του λιμεναρχείου Νάξου, ενώ προσκομίστηκε και βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επετράπη στο Εκατερίνη Π να συνεχίσει κανονικά τους πλώες του. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα λοιπόν με το αξιώτικο site kiklades.live.gr, προσάραξη του Εκατερίνη Π μέσα στο λιμάνι της Νάξου μας. Διαβάζουμε επίσης στο kiklades.live.gr, στη Μήλο συνελήφθη 34χρονος για διακίνηση κοκαίνης. Κατασχέθηκαν πάνω από 186 γραμμάρια κόκας.

τον ηθοποιό, τον Αλέξη Γεωργούλη, που ήταν και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον θυμόσαστε. Ο Αλέξης Γεωργούλης με αγώνες κατά του Μητσοτού και της Νέας Δημοκρατίας. Αριστερός, προοδευτικός. Ο Αλέξης Γεωργούλης λοιπόν σε μια συνέντευξη τον ερώτησαν αν θα έβαζε στο μέλλον υποψήφιος με ένα κόμμα σαν τη Χρυσή Αυγή. Δεν νομίζω, λέει, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Αυτά τα είπε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» την 3η 14 Ιούλη με την Αθηναίδα Νέγκα, να επιμένει ότι ο καλεσμένος της κάποια ιδεολογική συγγένεια βρήκε με το συγκεκριμένο κόμμα. Ποτέ μη λες ποτέ, λέει ο κύριος Γεωργούλης. Τώρα πώς είναι δυνατόν ο Αλέξη Γεωργούλης, που είναι ένας αριστερός, ένας προοδευτικός, που δίνει αγώνα κατά του Μητσοτάκη για να ξεβρωμίσει υποτίθεται ο τόπος, να θέλει, μάλλον να μην λέει ποτέ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή. Τι να σας πω.

Η κυρία Αθηνά αποσύρω. Κυρία Τριανταφυλλίδη, δεν είμαι έντονα κομματικοποιημένη. Νέα Δημοκρατία ψηφίζω. Ο μόνος σοβαρός πολιτικός στην Ελλάδα είναι ο Μητσοτάκης και το μόνο σοβαρό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι άλλοι είναι τσίρκο, μου λέει.

ζω τσίρκο. Ο Βελόπουλος που έχει τα χειρόγραφα του Χριστού τσίρκο. Ο Αλέξης που θα άξιζε τα μνημόνια τσίρκο. Ο τσε τσίρκο. Η Αφροδιτούλα τσίκνο τσίρκο. Ο Αντώνης, πού είναι ο Αντώνης? Ω, oh, wow, τσίρκο.

0: θέλω.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό. Συντονισμένοι πάντα στον αξιώτικο ραδιοφωνικό σταθμό, στο σταθμό του Μαρούλη. 37 χρόνια μαζί σας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλημέρα Κυκλάδες, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, 37 χρόνια

Ανεμορφιάξα μας, γεμάτη από κόσμο η Νάξος μας, γεμάτα από κόσμο τα Κυκλαδονήσια μας. Απολαύστε το καλοκαίρι, καλοκαίρι 2026, Ιούλιος 2026, με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Ο 37ος Ιούλιος, το 37ο καλοκαίρι που είμαστε μαζί σας. Μας λέτε και σας λέμε ένα δροσερό τριανταφυλλένιο καλημέρα Κυκλάδες.

Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Κίμολο και μια καλημέρα από την Κύθνο μας. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα Κυκλαδονήσια. Ευχαριστούμε πολύ όλες τις Κυκλάδες που συμμετέχετε σε αυτή την εκπομπή. Και αν η εκπομπή αυτή είναι η πρώτη σε ακροαματικότητα καθημερινά, αυτό το οφείλουμε στη δική σας συμμετοχή, στα δικά σας τηλεφωνήματα, στα δικά σας SMS, στα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Διαβάζουμε στο kikladeslive.gr. Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Καρνάγιου στην Ερμόπολη, όταν γερανοφόρο όχημα προκάλεσε την πτώση καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Το συμβάν επηρέασε άμεσα την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στο σημείο. Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευθούν περαιτέρω προβλήματα και να κινηθούν με ασφάλεια τα διερχόμενα οχήματα. Την ίδια ώρα, συνεργείο του ΔΕΔΙΕ ξεκίνησε τις εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε στο δίκτυο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kikladeslive.gr, η βλάβη αναμένεται να προκαλέσει διακοπή ρεύματος για αρκετές ώρες από το ύψος του σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος έως και την οδό Σάκη Καράγιοργα.

Μια καλημέρα να στείλουμε στους πυροσβέστες μας, μια καλημέρα στους λιμενικούς μας που μέσα στον ήλιο παλεύουν για να ρυθμίζουν τις κινήσεις των πλοίων. Μια καλημέρα στους αστυνομικούς μας. Καλημέρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων. Καλημέρα στο Τμήμα Ασφάλειας εδώ στη Σύρο. Καλημέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Ερμούπολη Σύρου. Καλημέρα σε όλες τις αστυνομικίνες και σε όλους τους αστυνομικούς που υπηρετούν αυτή την ώρα στις Κυκλάδες. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι κοντά στα σώματα ασφαλείας της χώρας μας. Είμαστε κοντά στους πυροσβέστες μας, στους λιμενικούς μας και τους αστυνομικούς μας. Τους λέμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: χτύπησα.
1: Πάμε στην Πάρο. Θετική εξέλιξη σημειώθηκε για το εσπερινό ΕΠΑΛ της Πάρου, καθώς επιλύθηκε το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τρεις εργαζόμενοι μαθητές της Β' τάξης με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών, ύστερα από κοινή παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου προς το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, σε συνάντηση της Ενώσεως Γονέων με το Διευθυντή του Σχολείου, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση όλων των εμπλεκόμενων για τη στήριξη και ενίσχυση του εσπερινού ΕΠΑΛ, με στόχο την αύξηση του αριθμού των μαθητών, τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και τη διεύρυνση των ειδικοτήτων που θα μπορεί να προσφέρει στην παριανή κοινωνία.

Κωνσταντίνο, η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε γωνιά της Τίνου με χρηματοδότηση του Γιάννη Βρούτσι και του Υπουργείου Αθλητισμού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Με παρεμβάσεις συνεχίζεται καθημερινά οι προσπάθειες να αποκατασταθούν προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί με την πάροδο των χρόνων στο νησί της Τίνου. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 του οικισμού του Πανόρμου, όπου ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αναβάθμισης, αλλάζοντας ουσιαστικά την εικόνα της αθλητικής εγκατάστασης. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την τοποθέτηση νέας περιμετρικής περίφραξης σε όλο το γήπεδο, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων ποδοσφαιρικών τερμάτων, καθώς και την τοποθέτηση νέας πόρτας εισόδου, διαμορφώνοντας ένα χώρο σαφώς πιο ασφαλή, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο. Χορηγός της εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι μικροσυσκευή θέλετε. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι. Τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ακόμα ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς τώρα στην Άξο μας, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, IGE, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Πανέμορφες οι παραλίες της Νάξου μας και γεμάτες όλες οι παραλίες, η παραλία του Αγιώργη εδώ στη χώρα της Νάξου, πραγματικά καταπληκτική, αλλά και της Αγίας Άννας, του Αγίου Προκόπη. Η Νάξος έχει τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο, κατά γάλανα νερά, δροσερά νερά κυρίες και κύριοι, όπως και όλες οι παραλίες των Κυκλάδων μας, πραγματικά είναι υπέροχες. Η ζωή μας είναι δεμένη με τη θάλασσα, η ζωή μας είναι δεμένη με το θαλασσό.

τραγωδία είχαμε στο νησί της Λέσβου. Ανατράπηκε ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Νεκρές δύο γυναίκες. Νέος πρόεδρος της Super League, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

Γιάννης Αλαφούζος λοιπόν ανέλαβε πρόεδρος στη Super League 1. Έχει εδώ ένα ρεπορτάζ στο kiklades.live.gr. Τη Σύρο αναβαθμίστηκε ο πολυχώρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρούσων εν όψη του καλοκαιριού. Πολύ ωραίο, μπράβο. Έτοιμος λέει να υποδεχθεί το κοινό και τις φετινές καλοκαιρινές εκδηλώσεις, δηλώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρούσων Σύρου, ολοκληρώνοντας σειρά εργασιών αναβάθμισης στον πολυχώρο του. Επεκτάθηκε και η πίστα χορού, πολύ όμορφα. Μπράβο, μπράβο στον Πολιτιστικό των Χρούσων εδώ στη Σύρο.

σήμερα βρισκόμαστε στο μέσον του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. 16 Ιουλίου είναι ακριβώς στη μέση το καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθούμε.

Σιγά σιγά ο χρόνος εκπομπής τελειώνει. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας, θα είμαστε κοντά σας. Αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί, αύριο είναι της Αγίας Μαρίνας, μην το ξεχνάτε. Απόψε ο Εσπερινός, μεγάλο πανηγύρι και στην Άνδρο. Έχω τύχει με τη γυναίκα μου εκεί και τα παιδιά μου, πάρα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα επικοινωνήσατε μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωινό είσαστε εδώ. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο μεγαλύτερο σταθμό της Νάξου και των Κυκλάδων μας, στην εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Από μας καλό μεσημεράκι, καλό και δροσερό μπάνιο στην παραλία. Πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε. Γεια και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1.

0: ραδιοφωνία στην Κλάδα. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυράνη φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής

γέμισαν τα μάτια σου με φως, χωρίς να με ρωτήσεις τι και πώς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Μια σύγχρονη ερμηνεία της θεάς Αθηνάς, δυναμική, σοφιστική, επιβλητική και απολύτως μοντέρνα, παρουσίασε η Ζεντάγια στη Νέα Υόρκη. Η Ζεντάγια σε μια σειρά καταπληκτικών εμφανίσεων στην περιοδία για την πρεμιέρα της νέας ταινίας Οδύσσια, που κάνει σε λίγες μέρες και πρεμιέρα στους κινηματογράφους, μας κράτησε το καλύτερο για το τέλος. Στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός αλλά και όλο το πρωταγωνιστικό cast χάρισαν εμφανίσεις που θύμιζαν σύγχρονες θεές της αρχαίας Ελλάδας, επαναφέροντας στο προσκήνιο το διαχρονικό Grecian στοιχείο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Με μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Ματιέρς Φεκάλ, η Ζεντάγια υιοθέτησε ένα look που παρέπεμπε ξεκάθαρα στη θεά Αθηνά. Η σιλουέτα, οι γλυπτικές λεπτομέρειες και τα φτερωτά στοιχεία του φορέματος δημιουργούσαν μια εικόνα που τιμούσε ξεκάθαρα τη μυθολογία και το avant-garde design, ενώ τα εντυπωσιακά ψηλοτάκουνα με αρχιτεκτονική αισθητική ολοκλήρωναν ένα αποτέλεσμα που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό.

0: μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: 100%, ε.
1: 100%.
0: Πληρότητα.
1: Εννοείται.
0: Όλες οι Κυκλάδες.
1: Όλες οι Κυκλάδες. Φουλ. Σχεδόν. Όλο τον Αύγουστο.
0: Όλο τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ψάχνεις, δεν βρίσκεις.
1: Τι να βρεις.
0: Και λες, ναι, τώρα τι θα κάνω, εγώ πού πάω.
1: Πάω στα Γιάννενα. Να βοηθήσω, μήπως καδιάσουν αυτή τη λίμνη επιτέλους. μα. Όχι τίποτα άλλο, θα με παρακαλάνε κιόλας. Έλα.
0: 100% πληρότητα, παιδιά. Απίστευτο. Δηλαδή, λίγα είναι τα νησάκια που έχουν ακόμα για τον Αύγουστο, μιλάμε έτσι.
1: Ναι, και μετά τις 25.
0: Μετά, ναι. Εννοείται. Αφού σου λέω, για τον Αύγουστο.
1: Μετά τις 25 Αυγούστου.
0: Ναι, δεν έχει.
1: 25-31 μπορείτε να βρείτε και μπορείτε να βρείτε και καλές τιμές. Δηλαδή είδα Σαντορίνη 250 ευρώ τις 5 μέρες.
0: Σαντορίνη είναι σχετικά οικονομική.
1: 5 μέρες 250 ευρώ στούντιο στην Καλντέρα. Το είδα και κόλλησα εκεί. Ναι.
0: Κοίτα, σα 25
1: και μετά. Ναι, και λέω κάτσα να δεν έχω πάει Καλντέρα, οπότε γιατί.
0: Έχει πάει Καλντέρα.
1: Καλντέρα να έχω πάει να μείνω, να κοιμηθώ Καλντέρα. Ναι, τότε αυτό έχει διαφορά.
0: Εντάξει, να τι να ξυπνά το πρωί και να βλέπει φέστι όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι να έχει. Τι να βλέπει τώρα τι παγουράδε και τη λίμνη.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι. Εντάξει, την Καλντέρα μπορεί να τη βλέπει ό,τι ώρα τη ημέρα θέλει. Να περνά μια βόλτα από εκεί να βλέπει, να ξυπνά το πρωί και να βλέπει Καλντέρα. Δεν μπορεί να μείνει στον καρτεράδο που έχουμε και σπίτι. Πάνω στου μπαξέδε που έχουμε και σπίτι, στον πύργο έχουμε σπίτι, στο καμάρι έχουμε σπίτι. Τι θες.
1: Εντάξει.
0: Παντού έχεις σπίτι να μείνεις. Άμα πια. Θες Καλντέρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: 800 σπίτια στη Σαντορίνη θα πάνε να μείνει Καλντέρα, λέει το για όνομα της Παναγίας.
1: Καλησπέρα. Η κυρία Στουρνάρα, όπως καταλάβατε, με γκρίνια τη, εδώ είναι.
0: Νικόδημος
1: Διανός, εδώ είναι. Ραδιοφωνική Κυκλάδων, εδώ είμαστε. 101,3 και 100,5. Για όσοι είναι στην Ορνινάξο, εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Και βέβαια μπορείτε να πείτε ότι σήμερα είναι Προπαρασκευή, πολύ σημαντική ημέρα, γιατί το βράδυ έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από ό,τι μάθαμε, είναι εκτός Νάξου.
0: Α,
1: θα γυρίσει, γυρίζει τώρα.
0: Α, λέω κι εγώ. Πώς γιατί... θα συζητήσουμε το λιμενικό ταμείο, αν δεν είναι
1: σωστά,
0: εδώ ο Δήμαρχος.
1: Γιατί το είδα στη Διάβγεια, έχει πάει λέει για συναντήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Αλήθεια.
1: Και ευτυχώς που υπάρχει η Διάβγεια και μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Ναι. Γιατί ακόμα περιμένουμε το αν ξεκίνησε ή όχι το λεωφορείακι. Ήτανε Δευτέρα, μετά πήγε Τρίτη, μετά πήγε Τετάρτη. Αλλά δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω, περιμένω ακόμα, ενημέρωση. Όχι, δεν το είδα.
0: Δεν
1: οπότε όποιος το είδε να μας στείλει φωτογραφία, παιδιά.
0: Φωτογραφία από το τρόπαιο σου στείλανε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Καλή.
1: Καλές, γιατί μπήκα στη σελίδα της ΑΕΚ. Οπότε τα πήρα από εκεί και τελείωσε η ιστορία. Μια χαρά ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας σκέφτηκαν και για αυτό το θέμα.
0: Ήρθε το τρόπαιο, παιδί μου.
1: Ήρθε. Πήγαν όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Πρώτους και καλύτερους κάποιους συγκεκριμένους γνωστούς ΑΕΚτζίδες, πρόεδροι και όλα τα σχετικά. Βγάλανε τις φωτογραφίες τους. Οπότε μια χαρά όλα.
0: Ωραία είναι αυτά. Εντάξει, μια χαρά. Ξεκινάω μίνι καύσωνας. Δεν είναι καύσωνας, είναι
1: μίνι.
0: Μια ζωή τσακώνονται.
1: Δεν είναι λέει καύσωνας αυτός και μην λέει τέτοια πράγματα. Δεν θα έρθει ποτέ. Δημιουργείται πρόβλημα. Πανικός παίρνετε. Τρέχετε τον κόσμο στις παραλίες. Από εδώ και από εκεί. Λες και περιμένε τον καύσωνα για να πάνε στις παραλίες.
0: Περίμενε, θα απαγγείλω. Θερμή εισβολή θα δώσει τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού στη χώρα μας. Το μεσημέρι και αύριο Παρασκευή σε κεντρικές περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 37-38 και πιθανόν 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η θερμή εισβολή από το απόγευμα αύριο θα ενταθεί έτσι ώστε το Σαββατοκύριακο να κορυφωθεί με αποτέλεσμα να καταγραφούν θερμοκρασίες 39, 40, 41 και ίσως παραπάνω βαθμοί.
1: Ωραία.
0: Ταμποφόρια. Ναι, γιατί είναι ταμποφόρια.
1: Ταμποφόρια
0: έτσι, δεν θα είναι πολλά. Θα πέσει δηλαδή και έντες, κατάλαβες αυτό που γκρινιάζαμε τόσες μέρες και λέγαμε μαμά αυτός ο βοριές μας ξεμάλιασε. Θα πέσει και θα έχουμε ζέστη. Και μετά θα λέμε πού είναι ο βοριάς. Ναι. Εντάξει. Τοπικά μπουρίνια μαζί με τον καύσωνα σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, είναι το δελτίο καιρού που καταλάβατε, το δημοτός του.
0: Ναι. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Προσοχή. Και πότε θα πέσει η θερμοκρασία, για κάτσε να δω λιγάκι.
1: Κάποια στιγμή θα πέσει, πού θα πάει.
0: Μέσα στα μέσα της εβδομάδας η θερμοκρασία λέει θα κατέβει αισθητά και ίσως με μία επιφύλαξη προς το τέλος του μήνα και αρχές Αυγούστου να έχουμε ακόμα μία θερμή εισβολή, η οποία θα δούμε ότι θα είναι ισχυρή. Δεν ξέρουμε όμως πόσο
1: το
0: θα μας επηρεάσει.
1: Πώς το μεταφράζουν.
0: Σαραντάρια και βάλε. Και βάλε.
1: Μάλιστα.
0: Και βάλε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε και το δεύτερο ημιτελικό. Αγγλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή, αν και βρέθηκε να χάνει κάποια στιγμή γύρω στο 60, μετά εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι Άγγλοι γύρισαν πίσω γραμμή Μαζινό και ξέχασαν ότι η γραμμή Μαζινό είναι ότι χειρότερο. Γιατί γραμμή Μαζινό.
0: Όχι μετρό.
1: Όχι, γραμμή Μαζινό. Είναι η γαλλική γραμμή άμυνας που διασκέδασε, όχι, που διασκέδασε τον Χίτλερ όταν αποφάσισε να επιτεθεί εναντίον των Γάλλων. Είπαν, εμείς έχουμε τη γραμμή Μαζινό και θα αντέξουμε.
0: Ναι.
1: Κάπου 3-4 ώρες ήταν αυτό και χωρίς να ιδρώσουν και οι Γερμανοί. Και μάλιστα ακολούθησαν και τον κεντρικό δρόμο που έχει δέντρα. Και από τότε είναι το γνωστό ανέκδοτο ότι όταν οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν παρέλαση πηγαίνουν προς τη Γαλλία γιατί έχει δέντρα, έχει σκιά, οπότε περνάνε μια χαρά.
0: Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πώς εξελίχθηκε ο καιρού, κάπως έτσι.
1: Μπράβο, ναι, αυτά γρήγορα. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή και έρθε 2-1. Βγήκανε και περνάνε στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι Άγγλοι μείνανε στο χέρι. Γκρινιάζουν τώρα όλοι. Μάλιστα, κάποιες αγγλικές ομάδες που έχουν αρκετούς Αργεντίνους σήκωσαν Instagram stories υπέρ των παικτών τους, αλλά με λίγο έτσι παρασκήνιο εναντίον της Ομοσπονδίας Αγγλικής. Αποτέλεσμα ήταν ένας υπάλληλος της Chelsea να χάσει τη δουλειά του άμεσα, απολύθηκε γιατί ήταν λίγο παραπάνω εριστικός στην ανάρτηση που έγινε από την ομάδα του προς την Αγγλία. Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός, Αργεντινή-Ισπανία. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία. Εντάξει, ποιος ασχολείται. Η Αργεντίνη με το που τελείωσε ο αγώνας βγάλανε ένα πανό, τα Φόκλαντ, οι Μαλβίδες δηλαδή είναι αργεντίνικες, και η ευαίσθητη ομοσπονδία, η FIFA, είπε θα σας τιμωρήσουμε γι' αυτό γιατί κάνετε πολιτικοποίηση. Ενώ ο πρόεδρος της FIFA είναι όλη μέρα και πίνει καφέ με τον Τραμπ, αλλά δεν είναι πολιτικοποίηση αυτό, προς Θεού. Και βέβαια ο μεγάλος τελικός, ο οποίος αρχίζει 10 το βράδυ Ελλάδος, θα έχει και το ημίωρο για πρώτη φορά με σοου, με Μαντόνα και όλα τα σχετικά. Με Μαντόνα, Σακίρα και ό,τι άλλο
0: Σακίρα,
1: έχει βέβαια. Που δεν είναι πολιτικοποιημένη η FIFA. Δέχτηκε βέβαια την εντολή του Τραμπ, γιατί δεν μπορεί ο Τραμπ να βλέπει ποδόσφαιρο χωρίς μουσική. Και έτσι θα έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία όχι μόνο μεγαλύτερη διάρκεια διακοπή, που είναι τα 15 λεπτά, αλλά θα έχουμε ημίωρο κανονικό με τραγούδια, μουσική, σόου και όλα τα άλλα. Γιατί δεν είμαστε πολιτικοποιημένοι εμείς η Ομοσπονδία. Αν είναι δυνατόν τώρα, παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Αυτά. Ωραία, πότε τελειώνει όλο αυτό το.
1: Την Κυριακή το βράδυ.
0: Την Κυριακή ο τελευταίος αγώνας, έτσι.
1: Ναι.
0: Είπαμε Αργεντινή.
1: Αργεντινή, Ισπανία.
0: Ισπανία. Και ποιος πιστεύεις εσύ ότι θα αυτό.
1: Όταν πηγαίνουμε Αργεντινή, όπως είπε και ο Κέιν, το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε ήταν να ξυπνήσουμε το θηρίο που λέγεται Μέση. Δεν το αφήναμε να κοιμηθεί. Τι βλακίες κάνατε.
0: Καλά κοιμότανε.
1: Ναι, γιατί άρχισαν οι Άγγλοι από προχθές να λένε ποιος Μέση και τι είναι αυτό. Μέση και Μέση. Εντάξει, μπορεί να μην έβαλε γκολ ο Μέση, αλλά έκανε τα πάντα, οπότε μια χαρά ήταν.
0: Μάλιστα, ωραιότατα λοιπόν. Ωραία. Αυτό είναι το αθλητικό ένθετο της ημέρας.
1: Για λίγο ρε παιδί μου, γιατί έχουμε και συνέχεια μετά. Έχουμε μεταγραφές,
0: αλίμονο.
1: Πανηγύρια.
0: Λοιπόν, στα άλλα νέα της επικαιρότητας, τι έχουμε. Έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάο, ΠΚΠΕ, έντιμη πολιτική διασύρθηκαν. Πήρα σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Θα εξεταστούν λίγοι για απλά πλημελήματα περαιτέρω οι τέσσερις βουλευτές.
1: Ναι.
0: Τέσσερις βουλευτές. Okay. Και είναι λέει μπαίνει στο αρχείο η έρευνα για 7-2 εν ενεργεία και πρώην βουλευτές.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, αυτό σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή είναι η εξέλιξη δηλαδή σε σχέση
1: ναι,
0: με
1: για
0: τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, γιατί το πρωί προχώρησε αυτό ο κύριος Σκρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης, οι τέσσερις βουλευτές στην ενεργεία οι οποίοι εμπλέκονται. Ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος οι τέσσερις στο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και βέβαια επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν είμαστε κυβέρνηση. κυβέρνηση κακοποιών και υπόδικων.
0: Μάλιστα. Και ο κύριος Μαρινάκης για τους τέσσερις του ΠΚΠ είπε ότι δεν υπάρχει λόγος αυτό, να μην είναι υποψήφιε. Σωστά αυτό που είπε.
1: Από εκεί πέρα, εντάξει, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα έχει συνέχεια σε αυτό το θέμα. Όπως και να έχει, είναι ένα ζήτημα. Μάλλον κάποιος βάζει και στίχημα, είδα, για τον Τσίπρα.
0: Στίχημα. Ότι.
1: Ο κύριος Δρυμιώτης, εκλογικός αναλυτής, δήλωσε ότι θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 10%.
0: 12.
1: Πάνω από 12%, ναι, οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έλα Παναγία. Εντάξει.
1: Εκλογικός αναλυτής.
0: Okay, εντάξει, ναι. Εκλογικός αναλυτής είπες, ε. Εν τω μεταξύ ο Δανίκας, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου και το καθεξής, αποθέωσε την Οδύσσια, ε.
1: Βέβαια.
0: Την αποθέωσε, καθόμουν και διάβαζα σήμερα όλο το
1: σχεδόν το κείμενο. Εσύ μου είπες, το πήρα
0: εσύ το είπες επιγραμματικά, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ απλά έκασα και το διάβασα. Το διάβασα, το διάβασα και αποθεώνει τον Όλαν, έτσι, λέει, εκπληκτικός, μοναδικός, Οδυσσέας, ένας, όχι μετανιωμένος, με τύψεις, ένας άνθρωπος με τύψεις, έτσι, που τον εκδικήθηκαν οι θεοί, διότι πού πας, πού πας και δεν αφήνεις ούτε κατούλα ζωντανή.
1: Και ο ίδιος αυτό έλεγε συνέχεια, ότι με καταράστηκαν οι θεοί, γιατί διαλύσαμε τα πάντα. Το ζητούμενο είναι ότι αν δεν δεις κάτι και μένεις πάνω σε πράγματα τα οποία τα ακούς και τις διαρροές, σίγουρα πάντα υπάρχει ένα θέμα. Επηρεάζεσαι. Το να βρίζουμε και να λέμε οτιδήποτε είναι ό,τι χειρότερο, από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει και δεν έχουμε προσωπική άποψη, να μην ξεχάσουμε και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η Οδύσσια είναι απλά μια κινηματογραφική ταινία. Δεν είναι ούτε ιστορικό γεγονός, με την έννοια του ιστορικού γεγονότος. Ναι. Είναι μυθολογία.
0: Μυθολογία είναι.
1: Δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια μυθολογία. Είναι όπως ο Όμηρος το σκέφτηκε, το έγραψε με τους δικούς του τρόπους. Οι σκηνοθέτες παίρνουν κάτι και το μεταφέρουν με τη δική τους προσωπική σφραγίδα. Οπότε είναι η προσωπική σφραγίδα του Νόλαν. Το ευχάριστο για μας τους Έλληνες είναι ότι έχει αρκετή Ελλάδα μέσα. Τα γυρίσματα είχαν πάρα πολύ Ελλάδα, ναι. Παραδόξως.
0: Ο δήμαρχος της Ιθάκης λέει πρέπει να του κάνει
1: το πρωί μέχρι το βράδυ για 8 αγάλματα. Βέβαια, ναι. Ίθακα, Ίθακα, Ίθακα, χωρίς να υπάρχει Ίθακα. Ναι. Λοιπόν, και δεν υπάρχει πουθενά Ίθακα, ακούς μόνο το Ίθακα συνέχεια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και είναι δεδομένο ότι από του χρόνου θα έχεις αρκετούς που θα έρθουν να δουν πού είναι η Πελοπόννησος, πού γίνονται τα γυρίσματα, τι έγινε εκεί, τι έγινε εκεί. Γιατί ο κινηματογράφος είναι μια μεγάλη.
0: Με το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.
1: Είναι το νούμερο 2 ή το νούμερο 3 προϊόν που επηρεάζει κάποιον να πάει διακοπές. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ και θα το λέω πάντα, ότι αυτό που έγινε με ταινίες όπως ο Μέγας Αλέξανδρος ή ακόμα και το serial Game of Thrones, που αρνήθηκε η Ελλάδα για τους δικούς τους λόγους τότε
0: να γίνουν γυρίσματα,
1: εδώ, ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, του στυλ να δούμε το σενάριο, μη πάει και γράφει κάτι άσχημο για το Μέγα Αλέξανδρο. Τι χειρότερο να γραφτεί για το Μέγα Αλέξανδρο? Ό,τι χειρότερο έχει γραφτεί ήδη. Τώρα σε μια ταινία θα γραφτεί. Ναι, να είναι λέει ψηλός, μελαχρινός και όμορφος. Γιατί ξέραμε πως είναι ο Μέγα Αλέξανδρος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή το Game of Thrones που πολλοί θα χαλάσουν την Ικαρία και θα χαλάσει η ομορφιά της Ικαρίας. Τι να χαλάσει, τι χαλάμε εμείς κάθε μέρα? Περιμένουμε τώρα τους ξένους να τη χαλάσουν? Είναι δυνατόν? Μα χαζομάρες ελληνικές. Κάποιος γουρουράει κάτι,
0: κάτι ακούω.
1: Κάποιος παίζει, ναι.

0: Ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Τσαπανίδου.
1: Η Πόπη.
0: Α, κρατά την έδρα της όμως.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ποιος, ο Κυριούλης που λέγεται, συγγνώμη, η κυρία Δούρου είπε πολύ απλά ότι το Κυριούλης πηγαίνει για αλλού, έτσι.
0: Ναι, προφανώς, το καταλάβαμε όλοι.
1: Ναι, για το μαζιά το λέω. Λοιπόν, η κυρία Δούρου είπε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, εγώ κατεβαίνω κανονικά για να διεκδικήσω τον τίτλο και την καρέκλα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα να δεις ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εντάξει,
1: μα θέλουν όλοι να γίνουν αυτοί. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω.
0: Τι θες?
1: Έχει γίνει viral,
0: ναι,
1: μια αγγελία,
0: ναι.
1: Με επίκεντρο την Άκουσα. Ναι, το έχουμε βάλει στον Άκουσα Express,
0: ναι.
1: Έχουμε κάνει το βιντεάκι. Είναι 3 λεπτά,
0: ναι.
1: Αν μπορείς να τη βάλεις, γιατί μου αρέσει και θέλω να την ακούω.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Αγγελία. Σε παρακαλώ,
0: θα
1: πάρα
0: το σκεφτώ,
1: πολύ.
0: Θα το
1: είναι
0: σκεφτώ.
1: Πολύ αστεία αυτή η αγγελία. Πραγματικά.
0: Θα το σκεφτώ, σου λέω.
1: Ναι,
0: θα το σκεφτώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μου επιτρέψεις όμως μισό λεπτό να οργανωθώ.
1: Ναι, ναι, να οργανωθείς, ναι, αυτό, ωραία. Γιατί πραγματικά είναι πολύ αστεία, ωραία, όλα αυτά.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επειδή είμαι πολύ καλός άνθρωπος σήμερα.
1: Το ξέρω, ευχαριστώ πάρα,
0: πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Σήμερα. Ναι, το τονίζω αυτό. Έτσι, πάμε να το ακούσουμε. Πάμε.
2: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Πάμε σε μία αγγελία.
3: Την οποία μου έχετε πει, υποσχεθήκατε ότι είναι αληθινή.
2: Είναι αληθινή η αγγελία. Ζητείτε λοιπόν, όπως βλέπει, σερβιτόρος ή σερβιτόρα στην Άξο. Χρειάζεται απολυτήριο λυκείου και σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Επίσης τα αγγλικά μέτρια. Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Άκου. Αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες, συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία ανάπτυξης, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητες συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνδεση, ικανότητα προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες, ικανότητα δασκαλία σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευσης, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες, ζήλος για εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα, εργασιακή ηθική, εργασία, υποπίεση, επικοδομητική κριτική, επιμονή στην επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση πελατών, ετοιμότητα, συνέστηση, ενθουσιασμός, ενεργητική ακρόαση, ενδιαφέρον για τα τεχνικά προβλήματα, έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος, εμπιστοσύνη, διπλωματία, δυνατότητα ανταπόκριση σε επίγοντα ζητήματα, διορατικότητα, διοίκηση ομάδων, δικτύωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση ρίσκου, διαπροσωπικές δεξιότητες, διάθεση επαγγελματικής εξέλιξης, διάθεση εξέλιξης, διάθεση εκμάθηση.
0: Λίγο νερό, ρε παιδιά, για τον άνθρωπο.
2: Διάθεση για μάθηση, διάθεση για εκπαίδευση, διάθεση για απόκτηση γνώσεων, δημόσια ομιλία.
0: Μπράβο. Και εγώ, δηλαδή.
3: Ρωτάτε, ρε, ρωτάτε τώρα.
0: Και εγώ. Ε? Ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
2: Φέρε ένα νερό.
3: Παιδιά, ένα νερό ίδρωσε. Πέθανε ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν. Τα έχεις αυτά.
3: Τι δεν έχεις, Βασίλισσα. Η καθοδήγηση σου λείπει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχεις. Τι. Η έρευνα σου λείπει. Ναι. Όλα αυτά για... Ναι, δύσκολο επάγγελμα, δεν λέω.
2: Πρέπει δύσκολο επάγγελμα.
1: Εγώ ένα καφέ θέλω να σε βρω.
2: Μάλλον ζήτησε τη βοήθεια τη τεχνητή.
3: Ωραία, ζήτησε τη βοήθεια.
2: Για μία λεπτομέρεια που πέστη μου εσύ.
3: Ζήτησε τη βοήθεια. Υποθέτω ότι είναι, ας πούμε, αληθινή η αγγελία.
2: Νομίζω είναι αλφαβητικά γι' αυτό.
3: Ζήτησε τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι.
3: Σωστό.
2: Μάλιστα.
3: Του βγάζει όλο αυτό η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, και αυτό το βάζει.
3: Και μετά υπάρχει ανθρώπινη νοημοσύνη. Και λες, εγώ θέλω ένα σερβιτόρο να δουλέψει στο μαγαζί.
2: Ναι.
3: Ε? Ή μία σερβιτόρα. Γιατί έχουμε και τον καινούργιο τρόπο που μπαίνουν οι αγγελίες.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά. Μπράβο.
2: Και μπορεί να τα κρίνει τώρα.
3: Και πόσο μισθό δίνεις. Πες ότι. Κι άμα έχει κάποιος όλα αυτά τα προσόντα.
2: Εντάξει, το πιο εύκολο ξέρεις τι είναι. Πας εκεί του λες, μάστορα, εγώ τα έχω όλα αυτά. Και όχι και κάτι άλλο που δεν ξέρεις.
3: Τι να πω. Ξέρεις ποιον μου θύμισε η αγγελία. Τον Κοροπούλη στην Πάτρα.
2: Τι, α, ναι.
3: Που είναι έτσι, αλλιώς και τα λοιπά.
0: Εντάξει, μεταξύ έχω 2 μάστερ, λέει, στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έχω μεταπτυχιακά, έχω αυτό, δεν απορρίπτεσαι. Διότι δεν έχει καθοδήγηση. Πού πας χωρίς καθοδήγηση.
1: Κάτσε κανένα αρβαλικό.
0: Μα ρε φίλε, έχω πτυχία, έχω τι να τα κάνω τα πτυχία. Τι να τα κάνω.
1: Το μη λεκτική, κάτι τέτοιο είχε. Πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή πραγματικά.
0: Επικοινωνία, κάπως έτσι το έλεγε.
1: Μη λεκτική επικοινωνία.
0: Ναι, κάπου, ναι, επικοινωνία.
1: Μα δεν έχει μη λεκτική επικοινωνία.
0: Είναι το αλφάβητο έτσι και ξεκίνησε από την τι λέξη βρίσκω, πέρα το μέσα.
1: Είναι αληθινή τώρα αυτή. Είναι και γίνεται χαμός.
0: Προφανώς όμως το έκανε για αστείο.
1: Δεν ξέρω αν το έκανε. Μπράβο του πάντως. Ναι. Γιατί έχει γίνει viral.
0: Μπράβο και στον άνθρωπο εδώ που τα διάβασε όλα με.
1: Ο κύριος Ντούνας, κάπως έτσι λέγεται.
0: Τα διάβασε όλα με τη μία.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, δεν ξέρω. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε υπαλλήλους. Ψάχνουν όλοι να βρουν υπαλλήλους, μάλλον. Απλά μπορούν να γράψουν ότι ζητείται υπάλληλος από εδώ και από εκεί. Ναι. Αυτό θυμίζει λίγο. Τις φωτογραφικές ρυθμίσεις και που βγάζουν το κράτος κατά καιρούς ή οι δήμοι ή οτιδήποτε που θέλουν να φωτογραφίσουν ένα υπάλληλο και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να αποφύγουν όλους τους υπόλοιπους διεκδικητές και βγάζουν κάτι τέτοιες. αγγελίες.
0: Φωτογραφικές.
1: Φωτογραφικές. Αυτό είναι φωτογραφικές.
0: Φωτογραφικές θέσεις, φωτογραφικές.
1: Ναι, ναι. Έχεις αυτό εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα
1: εδώ,
0: α, που πας. Τι νούμερο παγκούτσι φοράς.
1: Δεν έχει βάλει.
0: Τι νούμερο, νούμερο παγκούτσι. Είδες. Είδες που βρήκα.
1: Επίσης έχει γίνει viral και άλλος ένας σερβιτόρος, ο οποίος είναι στην Πάρο. Η Πάρος γενικότερα είναι πάλι στο προσκήνιο λόγω της ιστορίας με το.
0: Το ξενοδοχείο.
1: Και μάλιστα υπάρχουν και ανοιχτές επιστολές προς τον Πρωθυπουργό και όλα τα σχετικά. Με ένα σερβιτόρο ο οποίος παρέδωσε παραγγελία μες στη θάλασσα.
0: Ναι, έχει ξαναγίνει αυτό βέβαια, έτσι.
1: Ήταν στη Ρόδο, στη Ρόδο τότε. Ναι, ναι. Τώρα γίνεται χαμούλης με την Πάρο και το σερβιτόρο. Οπότε έχει όλο αυτό ενδιαφέρον. Το ζητούμενο βέβαια είναι το. Το γιατί μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή ο πελάτης, ωραία, είναι στην παραλία, είναι στις απλώς
0: του. Μπορεί να ζητήσει το οτιδήποτε. Το θέμα οτιδήποτε. Είναι εμείς το προσφέρουμε το οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή, okay, υπάρχουν και κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Τι θα πει μες στη θάλασσα. Βγες έξω να πάρεις την παραγγελία σου. Βγες έξω να καθίσεις έναν άνθρωπος να φας, να πιείς, να κάνεις ό,τι θέλεις. Μες στη θάλασσα.
1: Και μετά εγκρινιάζουμε γιατί εμφανίζεται ένας κύριος στην. Στα Κουφονίσια και σου λέει θα κάνω απλωτή καντίνα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Κάποια γιατί, πράγματα, ρε ναι, παιδί μου, πρέπει. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, αλλά μάλλον δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει γενικότερα ως κοινωνίες, ως κοινωνία. Ποια είναι τα όρια που πρέπει να βάλουμε και ποια είναι η ταυτότητά μας. Τι θέλουμε, τι παροχή υπηρεσίας θέλουμε να δίνουμε στους επισκέπτες μας και πόσο θέλουμε αυτό που θα προσφέρουμε να είναι και διαχρονικό. Δηλαδή να μην είναι κάτι που α, ωραία, θα γίνει viral φέτος και μπορεί να πουλήσει, αλλά του χρόνου θα είναι κάτι για πέταμα, που λέει ο λόγος, έτσι. Οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί και αυτοί που κράτησαν ένα επίπεδο το έκαναν γιατί ήξεραν τι ήθελαν αυτό που θέλουν να προσφέρουν. Τι ήθελαν να προσφέρουν.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί και το λέω.
0: Εμείς
1: υπάρχει
0: ξέρουμε.
1: Το ιστορικό ανέκδοτο ότι όταν ήταν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπανε το ρόλο που θα μας έχουν. Εμείς αρνηθήκαμε γιατί θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι δεν είμαστε για αυτό το ρόλο και τώρα το πληρώνουμε. Γιατί ήταν δεδομένο ότι θα γινόμασταν υπηρέτες. Το ζητούμενο είναι ότι όταν έρχεται η στιγμή
0: όρους.
1: Να βάζεις τους όρους. Γιατί κάθε φορά που αρνείσαι οι όροι μικραίνουν, γίνονται χειρότεροι γιατί το αποτέλεσμα είναι δεδομένο και προδικασμένο.
0: Να.
1: Δηλαδή εσύ θα γίνεις υπηρέτης. Το 1960 σου δίνανε φως, νερό, τηλέφωνο.
0: Να.
1: Το 70 σου κόψαν το τηλέφωνο. Το 80 σου κόψαν το νερό. Το 90 σου κόψαν και ό,τι άλλο ήταν να σου δώσουν. Οπότε το 2000 τα κάνεις όλα, δεν ρωτάς και απλά σκύβεις το κεφάλι, τρως καρπαζιά και τελειώνεις.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και παραδείγματα προορισμών που κρατάνε επίπεδο. Δηλαδή, όταν κάθε χρόνο στη Δονούσα βγαίνει μια ανακοίνωση και λέει: κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε αυτοί.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε έτσι. Εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε.
1: Όχι.
0: Αν σας αρέσουμε έτσι όπως είμαστε, ελάτε. Αλλά θα έρθετε με τους δικούς μας όρους. Θα έρθεις με την παντοφλίτσα σου, μην περιμένεις ότι εδώ θα φορέσεις το 12-ποντό, ας πούμε, τη γόβα για να πας δεξίωση. Θα έρθεις με την παντοφλίτσα σου, θα φορέσεις το μαγιουδάκι σου, θα πας στην παραλία σου, θα φας το ψαράκι σου. Δηλαδή, απλά πράγματα. Αυτοί είμαστε εμείς. Και το λένε και το δηλώνουν εξ αρχής. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι προορισμοί. Το θέμα είναι ως σύνολο. Αυτή η χώρα τι έχει να προσφέρει και τι θέλει να προσφέρει προς τα έξω.
1: Αυτό είπα.
0: Δηλαδή οι Κυκλάδες ως νομός που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτή την ιδιομορφία και βλέπεις ότι συνεχίζουν να μας προτιμάνε, έτσι. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ακριβά. Τιμές σίγουρα πολύ έτσι, πιο υψηλές σε σχέση με τις άλλες χρονιές λόγω και του κόστους. Όλα όσα έχουν συμβεί τέλος πάντων έχουν επηρεάσει το κόστος. Και παρόλα αυτά. Τα νησιά έχουν σχεδόν 100% πληρότητα για τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι οι Κυκλάδες πουλάνε, παιδιά. Το θέμα είναι, θα συνεχίσουν να πουλάνε. Και αν συνεχίσουν να πουλάμε, πώς θέλουμε να πουλήσουν. Τι κόσμο θέλουμε.
1: Δεν ξέρω. Απλά κατεβάζουν τα στάνταρ ή ανεβάζουν τα στάνταρ. Η Δονούσα, που αναφέραμε τη Δονούσα, έχει πει ότι εμείς θέλουμε να έχουμε 100 κλίνες. 100 κλίνες θα έχουμε. Δεν θέλουμε παραπάνω. Τόσες μπορούμε. Εκεί είμαστε. Το 100 είναι σχετικό. Προφανώς. Κάποιοι πριν από 10 χρόνια για τις 100 κλίνες θα πλήρωναν 10 ευρώ, σήμερα θα πληρώνουν 20, αλλά ξέρουν ότι θα πάνε εκεί, θα είναι αυτοί οι 100 παραμονής χάρη που μπορεί να έχουν πληρότητα και τελειώνει η ιστορία. Γιατί αν φτάσουμε στα Κουφονίσια, όπου αυτή τη στιγμή, όπως μας έλεγε προχτές ο κύριος Παπαδόπουλος, έφτανε ακόμα και να έχει και 10.000 άτομα την ημέρα, τα Κουφονίσια δεν μπορούν να αντέξουν 10.000 ανθρώπους την ημέρα ή 8.000 ανθρώπους την ημέρα. Δεν μπορούν, όπως και να το κάνουν. Το να φορτώνουμε λοιπόν πράγματα κάνουμε κακό στο νησί. Υπάρχει περίφημη φέρουσα ικανότητα. Προφανώς μπορούμε να λειτουργήσουμε, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε όλοι, δεν είναι υπερτουρισμός, είναι διαχείριση. Πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο για να γίνεται η διαχείριση όσο γίνεται καλύτερη. Αυτά και πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα επιστρέψουμε με Μπάμπη Κουλούρα. Έναν άνθρωπο του πολιτισμού, της τέχνης, του αθλητισμού, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, της μουσικής, του θεάτρου, τα πάντα όλα σε έναν άνθρωπο. Συριανός, είναι από την Σμύρνη, έτσι.
1: Συριανός, είναι το 47 αλλά, γεννήθηκε.
0: Ναι, το 47 γεννήθηκε, έλκει όμως την καταγωγή του από τη Σμύρνη.
1: Εντάξει.
0: Μένει πάνω στο, στην Άνω Σύρο, ε.
1: Α,
0: ναι.
1: Και βέβαια θα μας πει πως ένιωσε όταν πήγε στην ευκαιρία.
0: Στην ευκαιρία και πήρε το πρώτο βραβείο.
1: Και πήρε το βραβείο.
0: Και το πρώτο βραβείο, και όχι μόνο αυτό, έτσι. Αν διαβάσετε το βιογραφικό του Μπάμπη του Κουλούρα.
1: Βέβαια θα μας πει πως ένιωσε όταν πήγε στην ευκαιρία.
0: Στην ευκαιρία και πήρε το πρώτο βραβείο.
1: Και πήρε το βραβείο.
0: Και το πρώτο βραβείο, και όχι μόνο αυτό, έτσι. Αν διαβάσετε το βιογραφικό του Μπάμπη του Κουλούρα.

0: Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: πες μου, Νικόδημε, όταν ακούς αυτό το τραγούδι, το τραγούδι της Ερμούπολης, γιατί καθιερώθηκε πλέον το τραγούδι της Ερμούπολης, τι αισθάνεσαι? Εμείς δεν είμαστε Συριανοί.
1: Όχι, δεν είμαστε Συριανοί και πραγματικά όταν το άκουσα πρώτη στιγμή λίγο κόλλησε, γιατί θεωρούσα ότι η εισαγωγή τουλάχιστον παραπέμπει λίγο στα Ιόνια, που είναι και η πατρίδα, η μισή η δική μου. Αλλά από εκεί και πέρα έμεινα με το στόμα.

0: ανοιχτό, έπεσε το σαγόνι κάτω δηλαδή και απόλαυσα ένα απίστευτο κομμάτι που με έκανε να ταξιδέψω σε αυτή την υπέροχη, σε αυτό το υπέροχο νησί που κάθε φορά που πηγαίνω νομίζω ότι είμαι κάπου αλλού, σε μια άλλη εποχή.
1: Αυτό το νησί πολύ. Που είναι στην καρδιά του Μπάμπη του Κουλούρα, ο οποίος έγραψε τους στίχους και τη μουσική, δεν θα μπορούσε νομίζω άλλος να το κάνει αυτό τόσο όμορφα. Και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, κύριε Κουλούρα, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δίνετε για, για τις πολιτιστικές μου δράσεις, για τις καθημερινές μου τρέλες και τα όνειρά μου. Είμαι πολύ συγκινημένος για αυτό το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τα όνειρα νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι.
1: Αν όνειρα
0: δεν πας πουθενά.
2: Να ονειρεύεις αν μπορείς χωρίς να είσαι δούλος των ονείων, λέει ο Κύπριξ στο πρόθυμο Άντου.
0: Σωστός.
2: Και ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Ας πούμε, απόδειξε ότι εγώ ξεκίνησα στα 60 μου χρόνια να ταξιδεύω τον καβάφι σε όλη τη γη, ενώ ήταν στο γυροκομείο.
1: Καβάφισε, καβάφισε. Θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Θέλω να βασικά. Πώς μπορεί. Πραγματικά η απορία μου εξ αρχής, μόλις άκουσα το τραγούδι, συγκινήθηκα τόσο πολύ. Πώς μπορεί να χωρέσει η ιστορία μιας πόλης μέσα σε 5 περίπου λεπτά.
2: Ναι, ήταν ό,τι πιο δύσκολο και ό,τι πιο πολύτιμο έχω κάνει στη ζωή μου, Μαντώ μου, να σου πω. Το ξεκίνησα πέρσι τα γενέθλιά μου 14 Ιουλίου.
1: Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά ευκαιρία.
2: Δηλαδή. Ήθελα να βάλω μέσα σε ένα ιστορικό αφήγημα, θα είναι και τραγούδι, να βάλω ιστορία 200 χρόνων. Καταλαβαίνεις πόση δυσκολία υπάρχει και πόση αίσθηση ευθύνης και αγάπης για να γίνει αυτό. Τελικά νομίζω ότι πλησίασα απολύτως το στόχο μου όσο μπορούσα δηλαδή. Και βγήκε αυτό το τραγούδι που είναι μέσα η ψυχή μου για μια πόλη μαγική που έγινε από ανθρώπους κυνηγημένους, καθημαγμένους μέσα στο αίμα και στον πόνο των ανθρώπων αυτών. Ξεπήρυσε μια μαγική πολιτεία μέσα από ανθρώπους προκομμένους που αναζητούσαν μια καινούργια αλήθεια. Και φτιάξαν αυτή τη μαγική πολιτεία. Δηλαδή πιστεύω ότι η Ερμόπολη είναι ένα θαύμα που δεν έχει ξανασυμβεί στον κόσμο. Ολόκληρο τον κόσμο έχει συμβεί αυτό μέσα σε 5 χρόνια να αφηστεί μια πόλη μαγική. Όπως λέει ο Χατζηδάκης στην πόλη του τη Μαγική, είναι μια πόλη μαγική αυτή. Μια πόλη θαύμα η Ερμόπολη που έχω ζήσει τα καλύτερα μου χρόνια, τα χρόνια της νεότητας μου και την αγαπώ πολύ. Αυτή την πόλη και όχι άδικα δηλαδή.
0: Και μάλιστα είναι μια πόλη που συνδυάζει πολλά πράγματα και το πιο σημαντικό είναι ότι ενδεχομένως καταφέρνει να αγκαλιάζει, να δημιουργεί, έχει δημιουργήσει μια αγκαλιά για ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικής φιλοσοφίας, κουλτούρας και δεν ήταν απλά άνθρωποι εξεριζωμένοι που βρέθηκαν στην Ερμόπολη. Βρήκαν ανθρώπους εκεί, ήρθαν κάποιοι άλλοι. Έγινε ένα πολυπολιτισμική, κάτι που είναι λίγο δύσκολο για την Ελλάδα να υπάρχει αυτό.
2: Πραγματικά είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Και μετά από το 22 που έγινε η καταστροφή της Χίου και ήρθαν αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, καθημαγμένοι, κυνηγημένοι, έγινε και το 1922 πάλι ήρθαν οι μικρασιατικές καταστροφές, δηλαδή άλλοι προσφύγες.
1: Ναι.
2: Αυτή η πόλη λένε μια προσφυγωμάνα είναι. Προσφυγωμάνα που ξεριζωμένη, που λέει και στο τραγούδι στο ρεφρέν, είναι μια προσφυγωμάνα αυτή, μια μεγάλη αγκαλιά ας πούμε. Γι' αυτό και την αγαπώ. Είναι μια πονεμένη πόλη, μια μαγική πονεμένη πόλη ας πούμε είναι.
0: Και να κάνουμε και λίγο χιούμορ γιατί είναι απαραίτητο στη ζωή μας. Νομίζω το 22 ήρθαν από τη Χίο, το 22 ήρθαν από τη Μικρά Ασία, το 22 τώρα έρχονται οι ψηφιακοί νομάδες.
2: Έρχονται οι ψηφιακοί νομάδες, ναι. Είναι, είπαμε, είναι σαυρό.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα.
2: Μια αγκαλιά, μια αέναη ανοιχτή αγκαλιά για όλους είναι αυτή. Και γι' αυτό την αγαπώ πολύ.
1: Αγαπημένε Μπάμπη, εγώ θα μιλήσω, θα χρησιμοποιήσω ενικό, γιατί νομίζω, παρόλο που δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, νομίζω σαν να σε ξέρω χρόνια. Θέλω να ρωτήσω, απιστεύεις, νιώθεις, εισπράττεις ότι αυτό το τραγούδι θα αγγίξει την ψυχή, την καρδιά των νέων ανθρώπων που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τόσο καλά την ιστορία της Σύρου?
2: Οι έχοντες όταν ακούει να κουέτωσαν. Παντώ μου όποιος θέλει, ο πίσω μου έρθει. Το λαγούδι αυτό ήδη το έχουν δει 5.500 άνθρωποι στο YouTube, όπως θα δεις, μόνο στο YouTube, δεν λέω στα Instagram, δεν λέω για Spotify, δεν λέω για τις άλλες πλατφόρμες της FM Records, αλλά το έχουν δει χιλιάδες άνθρωποι και θα το δουν ακόμα χιλιάδες. Ένα τραγούδι πιστεύω ότι θα μείνει η ιστορία μέχρι κατόπιν στην τελειωτέρα κοινωνία. Κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα βέβαια θα φανεί και ελεύθερα θα κάνει που λέει ο Καβάφης τα κρυμμένα του. Μπορεί να βρεθεί λοιπόν σε 100 χρόνια κάποιος άλλος σαν εμένα και να κάνει ένα τραγούδι στο 2167. Ναι. Και στο 26.
1: Μέχρι στιγμής έχεις αναφέρει 2 ή 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα Καβάφης. Καβαδίας Γκάτσος. Τρεις ποιητές.
2: Τρεις ποιητές που ταξιδεύουν σε όλη τη γη εδώ και 20 χρόνια.
1: Συνοδοιπόροι σου, έτσι. Συνοδοιπόροι σου στην καλλιτεχνική σου ζωή.
2: Ναι, ναι, αυτή, ειδικά ο Καβάφης είναι, είναι ο αγαπημένος μου ποιητής, είναι ο ποιητής των μελωσών γενεών, είναι αυτός που κάνει την ιστορία, την κάνει ελκυστική, σαγενευτική, αυτός που κάθε μέρα έτσι μπαίνει και στις καρδιές περισσότερων ανθρώπων και ειδικά των νέων ανθρώπων, είναι ο αγαπημένος των ποιητών του κόσμου, ο Καβάφης.
1: Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι.
2: Το ταξιδεύω 20 χρόνια σε όλη τη γη, και στις 5 υπήρους.
0: Ο Γκάτσος.
2: Αυγανία, Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Ασία, σε όλο τον κόσμο τον έχουμε γυρίσει και τον τραγουδάμε με έναν τρόπο και τον απαγγέλουμε με έναν τρόπο ελκυστικό που σε μια μισή ώρα ο, να φύγει ο θεατής, ο ανίδεος με την ποιήση, ο άνθρωπος του δημοτικού, ο ξενιτεμένος, να φύγει και να έχει μες στην καρδιά του έτσι να έχει, μπει, να έχει πάρει μια θέση αυτός ο Καβάφης ή ο Καβαδίας ή ο Γκάτσος.
0: Ναι.
2: Ο... φέρεις κατόπιν.
0: Σωστά. Καβάφης, Καβαδίας είναι πάρα πολύ γνωστοί ακόμη και για αυτούς που δεν γνωρίζουν πολύ ποιήση. Ο Γκάτσος τι ιδιαίτερο έχει και τον βάζουμε?
2: Ο Γκάτσος είναι ο ποιητής που, που μαζί, ο μάλλον στιχουργός που μαζί με τον Χατζηδάκη, τον Κρασχάκο και τα λοιπά βάλανε την ποιήση στο τραγούδι μας.
0: Στο τραγούδι.
1: Να.
2: Έτσι. Δηλαδή,
1: μάθαμε να τραγουδάμε.
2: Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος, ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους υπέροχοι φίλοι, φέρανε μια καινούργια άβρα στο τραγούδι και μάλιστα η παράστασή μας για τον Γκάτσο λέγεται Νίκος Γκάτσος, 20 τραγούδια και αμοργός. Γιατί μόνο εγώ στον κόσμο παγγέλω την αμοργό, αυτό το εκφραστικό ποίημα του Γκάτσου. Ανάμεσα σε 20 τραγούδια. Γιατί είναι Νίκος Γκάτσος, 20 τραγούδια και αμοργός. Και ανάμεσα στις 20 τραγούδια παγγέλω τις 12 ενότητες που είναι η αμοργός από στήθους. Και με μικρές επεξηγήσεις λέμε τι είναι αυτό το θύμα, ένα ποίημα υπεραλιστικό, αυτόματη γραφή που γράφτηκε το 1943, σε μια έκφραση απόγνωσης και πόνου εναντίον της γερμανικής κατοχής, που τότε λιδωρήθηκε γιατί δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος με την αυτόματη γραφή, με τον υπεραλισμό. Και τώρα θεωρείται αριστούργημα υπεραλισμού, γιατί περιείχε στοιχεία ριζιμιού, στοιχεία λαϊκής παράδοσης αυτό το ποίημα, μια αμοργός. Και μόνο η παράσταση δικιά μας έχει την αμοργό, ας πούμε, και παρουσιάζει τον Νίκο Γκάτσο και ως ποιητή. Γιατί είναι ποιητής ο Νίκος Γκάτσος μόνο με την αμοργό του.
1: Με την αμοργό του.
2: Και την τιμή να τον παρουσιάζει και ως ποιητή. Και σκέψε ότι παίξαμε την αμοργό του Γκάτσου, η ιδέα αμοργός του Γκάτσου, την αμοργό το ποίημα αυτό το σπουδαίο, δεν αναφέρει τη λέξη αμοργό. Ούτε υπάρχει την αμοργό ο Νίκος Γκάτσος, αλλά έτσι
0: υπερευνητοποιήθηκε με την αμοργό χωρίς να
2: έχει το όνομα σε αμοργό και παίξαμε την αμοργό. Την αμοργό του Γκάτσου για ένα αμοργιανό που μας φιλοξενεί όταν πηγαίναμε στη Νέα Υόρκη.
1: Αλήθεια.
2: Την αμοργό για ένα αμοργιανό που μας φιλοξενεί όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίναμε στη Νέα Υόρκη. Ένα σπουδαίο ευεργέτη της πατρίδας μας.
1: Στη Νέα Υόρκη υπάρχει και ο σύλλογος των αμοργιανών, έτσι δεν είναι?
2: Οπότε ήταν πρόεδρος ο Νίκος Γαβαλάς. Τώρα είναι ο θεολογίτης, είναι ο Νικητής.
1: Ο θεολογίτης, μπράβο, ναι.
2: Ο οποίος είναι διευθυντικός τέλεχος των επιχείρησεων του Νίκου του Γαβαλά. Και είναι και τα παιδιά του Νίκου Γαβαλά τώρα, ο Νίκος και ο Ευάγγελος είναι. Που βοηθάνε στην αυτή ιστορία. Ο Γαβαλάς, ο Νίκος είναι η αιτία που έχουμε πάει 5 φορές στην Αμερική, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια. Μπάμπη Κουλουρά, γύρισα λίγο το χρόνο πίσω. Κοίταξε λίγο πίσω. Μια εκπληκτική, μοναδική πορεία στον αθλητισμό, στο τραγούδι, στο θέατρο, στην τηλεόραση, στον εθελοντισμό. Τα πάντα όλα. Έχεις κάνει τα πάντα. Τι είναι?
2: Κυνηγούσα τα όνειρά μου.
1: Τι είναι αυτό?
2: Κυνηγός των ονείρων μου.
1: Δηλαδή, κυνηγός των ονείρων. Πολλά τα όνειρα όμως. Πολλά τα όνειρα. Και βλέπω ότι υπάρχει και στόχευση. Δηλαδή...
2: Μ' άρεσε ο αθλητισμός. Αφού σκέψτε τώρα, είμαι στην Εθνική Ολλάνδος Στίβου Βετεράνων που είμαι 75, κατηγορία 75-80. Προχθές κέρδισα στον Πακογένεια σφαίρα και δίσκο και δεν έχω παραδείξει, ας πούμε, τον αθλητισμό. Ήμουν και με ποδόσφαιρο, έχω κάνει ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ στην κοπηλασία. Με όλα ασχολιόμουν. Μετά μου έδωσε ο αδερφός μια κιθάρα από το εξωτερικό, 14 χρόνια όταν ήμουν, και άσε και την κατζουνούσα και έφτιανα με την ψυχή μου τραγούδια, χωρίς να είμαι, ξέρεις, λόγιος, συνθέτης κλπ. Είμαι ένας λαϊκός συνθέτης, είμαι, όπως ο Παπακάρης στο τραγούδι του, εγώ είμαι στην μπαλάντα, ας πούμε, ένας λαϊκός συνθέτης, χωρίς να ξέρω μουσική, βάζω την καρδιά μου και κάνει τραγούδια, ας πούμε. Λες που έχω μελοποιήσει, ας πούμε, Καβάφη, και που δεν είναι εύκολο να μελοποιήσει Καβάφη.
1: Όχι, βέβαια.
2: Τις κορυφές μελοποιήσεις του Καβάφη, από το CD μου, το κάποτε Καβάφη στα Βέξου τραγουδιστά. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, όπως έχω μελοποιήσει και τη σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια Ρίδα Μπούν Παπά, τα 1000 σκοτωμένα κορίτσια της. Αλλά και ερωτικά τραγούδια με Βρετό, με Καραφώτη, με Γιώρκα. Ναι. Όλα τα κυνηγά.
1: Τα κυνηγά όλα και αυτό το γνωρίζουμε, γιατί το βιογραφικό σου, για να το διαβάσουμε μόνο θέλουμε...
0: Δεν θέλουμε, ένα τρίλεπτο θέλουμε.
1: 30 σελίδες βιογραφικό πια.
0: Οπότε, αφού μιλήσαμε βιογραφικό, θα μας κάνετε μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν για την παρουσία σας στον Ευκαιρία. Με όλο το σεβασμό.
2: Α, στην ευκαιρία. Κυνηγούσα, ήθελα να πω, να κυνηγηθώ ένας διάσημος τραγουδιστής. Πήγα στην ευκαιρία με ένα δικό μου τραγούδι, λεγόταν Καλότυφο, λεγόταν το τραγούδι. Και πήρα πρώτο βραβείο σύνθεση, στίχο και ερμηνεία. Και μοιράστηκα εκείνη την περίοδο το πρώτο βραβείο με το Λιδάκι, το Ναδαμαντίδη, τη Γλυκερία.
1: Α, ήταν αυτή η εποχή, αυτή τη Γλυκερία και το Ναδαμαντίδη.
2: Αυτό ήταν. Αυτό. Με ζητήσανε 5 εταιρείες. Εγώ πήγα στη μεγαλύτερη, στη Μήνος, που μου λέει ο Κατσαρός, μην πας εκεί σε αυτή την εταιρεία. Είναι ο Νταλάρας, ο Πουλόπουλος, ο Βοσκόπουλος, η Αλεξίου, η Μαριδέλα και τι θα πας να κάνεις εκεί. Λέω, θα πάω στη μεγαλύτερη. Και τελικά δεν έπρεπε να πάω εκεί, γιατί...
0: Η μεγαλύτερη είναι πρόβλημα.
2: Ενώ ο Αδαμαντίδης πήγε στη Κολούμπια και η Ελληνική στη Λύρα και διαπρέψαμε. Αλλά ίσως να είναι και καλύτερα, γιατί όταν μπαίνεις σε αυτό το τοπίο, είναι σκλάβος να κυνηγάς τη δόξα και την επιτυχία. Ενώ τώρα κάνω ό,τι θέλω εγώ, ό,τι ζητάει η ψυχή μου.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Είμαι ελεύθερο πουλί, ας πούμε. Είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος, πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, αν θα έπρεπε να σκεφτείς και να πεις τι είναι αυτό που σε γέμισε περισσότερο μέσα σε όλα αυτά που έχεις κάνει, θα μπορούσες να ξεχωρίσεις κάτι?
2: Το πιο σημαντικό από όλα είναι που έχω 3 ευτυχισμένα παιδιά, 3 ευτυχισμένους γιους που ζουν μόνοι τους. Είναι 3 καλά και όμορφα παιδιά. Έχω μια όμορφη γυναίκα που συμπορευόμαστε μαζί στον κόσμο είναι αφηγήτρια των μουσικοποιητικών ομάδων. Κάνει και τα μοντάζ στα βίντεο μου, είναι την Νικολέτα μου. Έχω το μεγάλο μου γιο που κάνει βιντεοκλίπ και είναι σπουδαίος ηχολήπτης σε μεγάλες πίστες της Αθήνας, στο Φραγκίσκο μου. Και με την Νικόλετα έχω τον Εύδοξο που είναι καπετάνιος και τον Γιώργο μου που είναι μηχανολόγος μηχανικός. Έχω 3 ωραία και δυνατά παιδιά και είμαι ένας πλούσιος άνθρωπος.
1: Η οικογένεια λοιπόν.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Είμαι πλούσιος και τυχερός άνθρωπος. Χωρίς να έχω φράγκο, είμαι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος.
0: Τα χρήματα πάντα δεν κάνουν τα...
1: Είναι πλούσιος ο Μπάμπης ο Κουλούρας. Είναι πλούσιος και δεν εννοώ...
2: Είναι ανθρώπους και ανθρώπους όπως είναι η Μαντώ που με αγαπάνε.
0: Σωστά.
2: Ανθρώπους από τη Μαντώ που σε αγαπάνε, είσαι υπερπλούσιος πια.
1: Αυτό...
2: Και το υπέρμεσα.
0: Σωστά.
1: Το κέρδισες μόνος σου, το αξίζεις. Το αξίζεις.
2: Είμαι ευγνώμων.
1: Τι είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο? Για το ραδιόφωνο θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για σένα.
2: Με το ραδιόφωνο είχαμε ξεκινήσει με τον Βαγγέλη τον Περί, όταν είχε τον Κύκλο παλιά, ένα σπουδαίο ραδιόφωνο. Μετά έκανε τον Κόσμο σε 90 στη Σύρο. Ο Βαγγέλης ο Περίς που με έχει παντρέψει και όλος αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Και μετά ξεκίνησε η γεωτηλεόραση στην Άνω Σύρο, όπου ήμουνα διευθυντής προγράμματος επί 25 χρόνια και ήμουνα και παρουσιαστής και οπερατέρ που αν
1: τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Πολύ ωραία.
2: Έχω κάνει 18 διαμαθητές ελληνικής, έχω κάνει 20 και εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Καρναβάλια, εκδηλώσεις. Το Σεβιανό καρναβάλι δεν είναι αστεία υπόθεση, έτσι. Είναι κάτι πολύ.
2: Έχω κάνει και το τραγούδι του Σεβιανού καρναβαλιού. Το έχετε ακούσει αυτό?
0: Ναι, τα έχουμε ακούσει και αυτά. Ναι, δεν γίνεται.
1: Να ξέρεις, σε παρακολουθούμε. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Όσο μπορούμε, παρακολουθούμε. Δήλος, Δελφή, Ρωμαϊκή Αγορά, Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη, Χάρβαρντ.
2: Ρωμαϊκή, το πηγαίνει, σκέψου. Πώς είναι το όνομά σου, είπαμε, το ξέρω.
0: Νικόδημος.
1: Νικόδημος. Ο Νικόδημος Ολιανός.
2: Γιόρταζε και προχθές.
0: Ναι, μπράβο, εσείς έχετε γενέθλια, εγώ γιορτή.
2: Ευτυχής.
0: Ευχαριστώ.
2: Σκέψου τώρα να παίζεις τώρα στην Ανταλουσία, σε ένα παλάτι της Ανταλουσίας, με το συντριβάνι στη μέση και να σε μεταφράζουν προτού να παγγείλεις ακαδημαϊκοί Ισπανοί και ποιητές. Το φαντάζεσαι?
0: Ναι.
1: Μαγικό.
2: Ή στο ελληνικό σπίτι στο Παρίσι να σε μεταφράζουν Γάλλοι σπουδαίοι ηθοποιοί. Έχω ζήσει δηλαδή στη μέσα ή να παίζεις τη δήλωση την ώρα που βουτούσε ο ήλιος στο Αιγαίο να ξεκινάς να απαγγέλεις τον Καβάφη.
0: Ναι,
2: Δελφούς, ας πούμε.
0: Γι' αυτό ανέφερα αυτά τα μέρη. Αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να ξεχωρίζεται ενδεχομένως.
2: Ένα, στη δήλωση μου.
0: Η δήλωση, ναι.
2: Να είναι το λυκόφως των Θεών και να ξεκινάς να απαγγέλεις. Είστε Δελφούς, να βγαίνει πασένος από το βουνό και να ξεκινάς στη Ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών.
1: Ναι. Η Άνω Σύρος τι είναι για σένα?
2: Είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Μετά τη γενέτειρά μου στην Ερμούπολη, τώρα ζω 30 χρόνια στην Άνω Σύρο. Είναι ο τόπος που ζω και με φιλοξενεί και είναι μια μεγάλη αγκαλιά για μένα. Μ' αγαπάνε οι άνθρωποι και τους αγαπώ. Και αισθάνομαι αισθάνομαι και απανοχωρήτης, απανοσυριανός. Απανοσυριανός, ας πούμε, αισθάνομαι. Είμαι ερμοπολίτης και απανοσυριανός. Γιατί είμαι δύο σε ένα.
0: Ωραία, για να βάλουμε και λίγο έντρικα στο όλο σκηνικό. Τι διαφορά έχει πάνω η Άνω Σύρο από την Ερμοπολή το κάτω?
2: Η Άνω Σύρο είναι αυτός ο μεσονικός οικισμός που υπήρχε προτού να γίνει η Ερμοπολή και που ήταν υπό την κατοχή των Γάλλων, του Φέοντου, του Σανούδου κτλ. Και μετά ήταν μια πόλη που είχε μια μικρή πολιτεία, πραγματικά πρότυπο πνευματικής ακμής, με τους καθολικούς ιερείς να διδάσκουν και να κάνουν σπουδαία πνευματικά ιδρύματα και να έχουν επιδόσεις. Αυτοί λοιπόν οι σπουδαίοι καθολικοί ιερείς είπανε το ναι να υποδεχτούμε με αγάπη τους πρόσφυγες, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί που θα έρθουν από τις ταμένες πατρίδες είναι άνθρωποι με προκομμένοι, άνθρωποι με γνώση, με αγάπη για το εμπόριο. Αυτοί λοιπόν που μεγαλώνε και επηρεάσαν και τους άλλους απανοσυριανούς να δεχτούν τους τότε το 22
0: τους πρόσφυγες και όλους τους
2: πόλους. Καθημαγμένους πρόσφυγες. Η Άνω Σύρο είναι ένας μεσαιωνικός οικισμός που τώρα είναι με τα γραφικά του στεγάδια. Είναι τώρα βέβαια αρχίζει και ερημώνει για αυτή η πόλη. Δηλαδή δέχεται μόνο πια
1: επισκέπτες.
2: Το καλοκαίρι τους τουρίστες. Mm-hmm. Έχει κάπου 300 κατοίκους μόνιμους, 200-300 εκεί κατοίκους.
1: No, no.
2: Η Ερμοπολή είναι μια πόλη που κάθε μέρα γίνεται και πιο όμορφη, πιο δυνατή, πιο ορκιστική.
1: Με τα κτίρια άριστα, απίστευτα, την αρχιτεκτονική.
2: Αλλά και η Άνω Σύρο είναι μια άλλη αγάπη, έχει ένα άλλο αέρα, παράδοση ιστορίας, έτσι, είναι στοιχειωμένη από αφηγήσεις και από ζωές που έχουν χαθεί αλλά και έχουν μείνει.
0: Και ο Βαβακάρης πού είναι σε όλα αυτά?
2: Ο Βαβακάρης, έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Σύρο, ήταν σε σφαγή όπως ξέρετε, δούλευε. Και το 62 είχα τη χαρά και την τύχη έχοντας ένα, φροντίζοντας ένα κηλικείο του θείου μου στο κινηματοθέατρο Αθηνά, το Θερινό, να έρθει να κάνει μια παχτή, τότε για να μαζέψει το χαρτζηλικάκι του, και δεν είχε τον κιθαρίστα του και με φώναξε, γαρντζούσε την κιθάρα και μου λέει, ξέρεις τι ξέρεις, μου λέει να παίζεις, έλα πάνω. Και λέω, παίζει το ρε ματζόε, το ρε μινόρε και τα λοιπά. Ξεκινήσαμε και το βράδυ το έπαιξα με τον Μάρκο τον Χλουβεγάρη σε μια βραδιά που θα μην είναι ξεχαστή, ας πούμε. Έτσι, εντελώς τυχαία. Συνόδευσα αυτό το σπουδαίο άρχοντα του ρεμπέτικου. Το συνόδευσα σε μια βραδιά μοναδική. Είναι από τις μαγικές στιγμές της ζωής μου και αυτή.
1: Μπαμπή, αυτά που λες τώρα σε εμάς και εμένα μου ακούγονται μαγικά, οι νέοι άνθρωποι πώς τα ακούνε, τι εισπράττεις όταν τους μιλάς για αυτές τις ιστορίες, για το παρελθόν, για αυτούς τους ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στην τέχνη, στον πολιτισμό?
2: Δεν μιλάω, σπάνια μιλάω γι' αυτό, απλά αφήνω τη ζωή μου να τα λέει αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και εντελώς τυχαία βγαίνουν αυτά, δεν βγαίνουν να τους τα πω. Είναι η καθημερινότητα, τα βγάζει όλα αυτά μέσα από την ψυχή μου. Κουβέντες όπως κάνουμε μαζί τώρα ή με κάποιον άλλον. Έτσι βγαίνουν. Τώρα πώς θα εισπράττουν τα παιδιά? Πιστεύω ότι με παρακολουθούν κάποια παιδιά, κάποιοι άνθρωποι.
1: Πολλοί άνθρωποι σε παρακολουθούν.
2: Έτσι, με κάποιο ενδιαφέρον.
1: Πίστεψε με, το τραγούδι κάθε μέρα μου μας το ζητάνε. Κάθε μέρα. Την Ερμούπολη μας τη ζητάνε κάθε μέρα. Το τραγούδι της Ερμούπολης μου λένε, μου γράφουν. Το τραγούδι της Ερμούπολης θα το ακούσουμε. Αυτό λέει πολλά.
2: Είμαι πολύ, πολύ συγκινημένος που τα ακούω αυτό, γιατί είναι, σου είπα, ότι πιο πολύτιμο και ότι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Και το χαίρομαι πολύ αυτό το τραγούδι που έχει μέσα μια πόλη που πραγματικά πονημένη πόλη, που όμως έγινε μια πόλη μαγική, μια πόλη θαύμα, μια πόλη κλαίος της Μεσογείου έγινε αυτή από ανθρώπους που ήταν τελειωμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Τελειωμένοι από τον Τούρκο το σπαθί.
1: Βασανισμένοι.
2: Και το σπαθί που λέω στο τραγούδι.
1: Τι ετοιμάζεις?
2: Τώρα στην Ιθάκη που παίξαμε βρέθηκε ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Χαλιακόπουλος, ο Γρηγόρης, και συγγραφέας αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει την ενημέρωση της παροικίας εκεί της ελληνικής, και κανόνισε να παίξουμε στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας τον Απρίλιο του 2027, ενώ είχαμε παίξει για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2007.
0: 20 χρόνια μετά.
2: Ναι, 20 χρόνια πριν είχαμε παίξει στο σπίτι του Καβάφη και στο Παλαιό Τεχνό Αλεξανδρίας, και τώρα γυρίζουμε πάλι στην Αλεξάνδρεια να παίξουμε στο Παλαιό Τεχνό, να παίξουμε στη βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας και στην Όπερα του Καΐρου, μάλλον θα παίξουμε τον Απρίλιο.
1: Τον Απρίλιο τώρα το 27.
2: Ναι, ναι, και το πιο πιθανό να πάμε και στην Πράγα μια βόλτα και στην Λευκοσία.
1: Και, και στα δύο με πέτυχε ο Μπάμπης ο Κουλούρας, έτσι.
2: Και το, για 13 Αυγούστου παίζαμε στον Ιδρύο του Κινείου, όπου ξεκινήσαμε μια πολύ χρονιά εδώ στο Κίνη στη Σύρο.
1: Ναι.
2: Θα παίξουμε την επέτειο των 20 χρόνων, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Το Κίνη ξαφνικά.
1: Μπράβο.
2: Μια ανύποπτη βραδιά για ναι. την Καβάφη και μετά φτάσαμε να έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο. Ότι...
1: Εάν δεν ξέρω, Νικό, δεν με θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ο Μπάμπη, αν θα μπορούσες ή αν θα ήθελες αυτό το τραγούδι για την Ερμούπολη να το αφιερώσεις σε έναν άνθρωπο της Σύρου. Ποιος είναι αυτός?
2: Στο μάνα του Ελευθερίου θα το ήθελα να το αφιερώσω.
1: Okay. Εντάξει.
2: Ο οποίος ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος, ένας άνθρωπος μεγάλη καρδιά. Δηλαδή δεν άφησε πίσω τίποτα άνθρωπος. Ό,τι χρήματα έβγαζε το έδινε για να το κάνει πλούτο, για να πλουτίσει τους ανθρώπους. Πέρα από τους τοίχους του, να τους πλουτίσει και με... Να σκεφτείτε ότι έδωσε στη βιβλιοθήκη 40.000 βιβλία έχει δώσει στη βιβλιοθήκη της.
1: 40.000
2: βιβλία. Στο ιστορικό της στο ΓΑΚ, έχει εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ θυμήματα και αντικείμενα πνευματικά έχει δωρήσει αυτός ο άνθρωπος. Και όταν ήταν, ας πούμε, είμαστε σε ένα καφενείο, καινούσε τους ανθρώπους όλους αυτός ο άνθρωπος και μπορεί να φύγει και να μην είχε μπει στο ταξί. Τόσο πολύ γενναιόδωρος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και τον αγαπώ κυρίως για αυτό τον άνθρωπο. Ναι. Πολύ γενναιόδωρος, πολύ και μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία, ας πούμε. Και είχε η Μανούλα μου σκέφτηκε και τη δουλειά μου. Τη λέει: κάνανε εκδοξία τη μαμά του και εκδοξία τη μαμά.
1: Α, οπότε.
2: Και τότε, όταν του ζήτησα να μου δώσει ένα όνομα αντίστοιχο με το Ευδοξία, γιατί δεν μπορούσα να κάνω κορίτσι και ήθελα να δώσω το όνομα της μανούλας μου. Μου είπε ότι είναι Εύδοξη, ενώ καμία να μου έλεγε Ευδόξιος και χάρη στο λάθος του Μόντελφερ, ονόμασταν τον παιδιό μου το Γαβριλάνι μια Ευδόξιο, ενώ κανονικά ήταν Ευδόξιος και το Εύδοξη είναι πιο όμορφο, έτσι δεν είναι το όνομα.
1: Πολύ όμορφο είναι, πολύ όμορφο, πραγματικά.
2: Και χάρη στο λάθος του Ελευθερίου έχω και τον παιδιό μου τον Ευδόξιο.
1: Έτσι, σαν να ζητούσε λοιπόν η Ερμούπολη να γίνει τραγούδι, το ένιωθες αυτό χρόνια?
2: Όταν έμαθα ότι είναι τα 200 χρόνια, λέω πρέπει να κάνω κάτι για αυτή την πόλη. Αυτή την πόλη που γεννήθηκα και που έζησα τα καλύτερα μου χρόνια, τα χρόνια της νιώτης μου. Και ένιωσα μεγάλη ευθύνη και μεγάλη χαρά και αγάπη και ρίχτηκα σε αυτό το τραγούδι και σε ένα χρόνο. Άλευα με στίχους, λέξη-λέξη, τελεία-τελεία. Ακόμα για να φτιάξω. Το άλλαξα γύρω στις 100 φορές αυτό το τραγούδι. 100 φορές πήρε διάφορα διαφορετική μορφή. Και ως στίχο και ως μουσική.
0: Και η επιλογή των ανθρώπων...
2: Πολύ αγάπη, πολύ μεράκι. Είναι η ψυχή μου μέσα εκεί. Δηλαδή όλη μου η ψυχή είναι μέσα στο τραγούδι αυτό.
0: Και η επιλογή των ανθρώπων που ερμήνευσαν το τραγούδι...
2: Τα παιδιά αυτά είναι φίλοι μου, είναι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Είναι η Ελπίδα Γάδη, ήταν στο τελικό του Voice.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ξέρετε και είναι την ομάδα Καβάφης.
1: Πολύ καλή.
2: Ο Γιάννης ο Σολάρης τραγουδάει τα ερωτικά μου τραγούδια, πολλά από τα τραγούδια. Με σπουδαίο στο μεγάλη φωνή. Η Ρένα η Βέργου είναι η πρόεδρος του μουσικού ομίλου Σύρου, μια σπουδαία φωνή και σπουδαίος άνθρωπος. Και τα παιδάκια αυτά είναι 25 παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, που ο Νίκος Φορούσος ο καθηγητής τους, τα έβαλε ένα-ένα και τραγουδήσανε. Να σκεφτείτε ότι χρησιμοποίησε 40 κανάλια στο μικρό του στούντιο ο Νίκος Φορούσος για να βάλει μια-μια τις φωνές, ένα-ένα τα όργανα να γίνει αυτή η σύνθεση.
0: Το μυστικό ήταν τα παιδιά, για το παιδιά ήθελα να πείτε γι' αυτό.
2: Τα παιδάκια, τα παιδάκια τραγούδησαν ένα-ένα τα παιδάκια και μετά με το mastering γίναμε όλοι ένα.
0: Σωστά. Όταν η τεχνολογία...
2: Ο Γιώργος Φορούς, ένας σπουδαίος παλικάρι, ήταν διευθυντής, τεχνικός διευθυντής στην Αιγαίο Τηλεόραση, το έχει αυτό το βίντεο κλιπ και είναι πάρα πολύ όμορφο νομίζω.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Πραγματικά
1: είναι πολύ όμορφο. Νομίζω ότι πραγματικά τις άξιζε της Ερμούπολης και τις αξίζουν πολύ περισσότερα πράγματα και θα γίνουν περισσότερα πράγματα. Σε εμπιστεύομαι απόλυτα για το μέλλον.
2: Αύριο κάνει το όραμα ελπίδας, το παράδειγμα στη Σύρο, που είναι για τον καρκίνο του... Κάνει τη γενική του εκδήλωση στην έφαση της Ιεροπινά αύριο στις 8 η ώρα και θα ανοίξει η εκδήλωση με το τραγούδι μας.
1: Εννοείται.
2: Το βίντεο κλιπ σε μια έτσι, πανηγυρική εμφάνιση θα γίνει, θα παιχτεί για πρώτη φορά και είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος. Θα καταγράψω αυτές τις στιγμές κιόλας.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ όμορφο. Το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο και το εισπράττουμε όλοι μας. Να είσαι καλά, να συνεχίσεις έτσι. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. και όλα τα καλά όπως εσύ τα επιθυμείς να έρθουν.
2: Ευχαριστώ πολύ και να μας περιμένετε το χειμώνα στην Άξο. Μάλλον έχουμε μια πρόσκληση για να παίξουμε στο Ιάκωβος Καπανέλη, ναι, το όμορφο θέατρο. Θα σέρνουν μάλλον το χειμώνα να επισκεφθούμε.
1: Αυτό
0: χαιρόμαστε.
1: Πολύ
0: είναι η έκπληξη της συνέντευξης. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς.
2: Σας είμαι ευγνώμων για την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείξατε για μένα και για το τραγούδι μου. Σας ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευγνώμων.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
2: Την αγαπώ πολύ.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα τα πούμε από κοντά. Γεια χαρά.
2: Γεια.

0: Νομίζω, Νικόδημο, ότι μπορεί να περιμένει λίγο το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εννοείται,
0: έτσι.
1: Αυτό
0: θα
1: είναι,
0: πάμε
1: αυτό
0: σε διαφημίσεις αμέσως μετά το τραγούδι. Ακούσαμε τον Μπάμπη το Κουλούρα. Ας ακούσουμε ξανά τη δημιουργία του.
1: Ναι.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Και πάμε ελαιόλιθο. Γιατί δεν γίνεται μετά από, ναι, μετά από ένα τόσο όμορφο ταξίδι στη Σύρο. Νομίζω ότι η επόμενη επιλογή δεν είναι άλλη από το να πάμε στον ελαιόλιθο, να απολαύσουμε αυτή την μοναδική εμπειρία που σου προσφέρει, όχι μόνο σαν φαγητό, αλλά σαν ένας χώρος που σου προδιαθέτει να φτιάξει τη διάθεση, να χαλαρώσει και γενικότερα να περάσει όμορφα. Οι επιλογές, χάρη στην Ελένη και τα υπόλοιπα παιδιά, είναι εξαιρετικές. Καλό στομάχι να έχετε, με την έννοια του να είναι άδειο για να μπορεί να γεμίσει. Καλή διάθεση να υπάρχει για να μπορέσετε να απολαύσετε όλη αυτή τη μοναδική εμπειρία. Και το δρόμο τον ξέρετε, πηγαίνετε προς τα πάνω, λίγο πριν τη μονή. Θα βρείτε στο δεξί σας χέρι τον ελαιόλιθο. Απολαύστε. Αν έχετε και ένα μαγιό, μπείτε και μέσα στην πισίνα. Να θυμηθείτε λίγο ότι είστε σε νησί. Γιατί το όλο σκηνικό παραπέμπει σε ένα υπέροχο υπηρωτικό, σε ένα περιβάλλον, όπου πολύ απλά αδειάζει ό,τι έχει μέσα σου και μπορεί να το ξαναγεμίσει μετά με όμορφα
1: αισθήματα.
0: Ναι, γενικότερα να είσαι όμορφα.
1: Χαλαρά.
0: Ελαιόλιθος, παιδιά.
1: Χαλαρά στον ελαιόλιθο. Φαγητό εξαιρετικό, μπανάκι στην πισίνα, θέα καταπληκτική, λιώδεντρα γύρω-γύρω. Τι άλλο θες, τι άλλο θες, τι άλλο θες, μέμα, πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν,
1: βλέπα πριν από λίγο, όση ώρα ήμασταν, ακούγαμε το διαγνωστικό μας διάλειμμα, τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε ο Χαραλαμπόπουλος, ο Βασίλης, την Μάρο Κοντού.
0: Α.
1: Είχε παράσταση χθες το βράδυ, στο υπηρέτησε δύο αφεντάδων, στην Ιγουμενίτσα ήταν. Και μίλησε φυσικά για την απώλεια της Μάρος Κοντού, γιατί μητέρα την έλεγε, έτσι, ήταν πάρα πολύ στενή η σχέση τους. Και ζήτησε από το κοινό όχι να κρατήσει ενός λεπτού σιγή, αλλά να την αποχαιρετήσει με ένα τραγούδι που άφησε ιστορία και από τα χείλη της Μάρος Κοντού και του Δημήτρη Χόρν. Φαντάζεσαι ποιο είναι αυτό το τραγούδι, ε?
0: Όχι, γιατί δεν ξέρω.
1: Το πες μου μια λέξη. Να τον ακούσουμε λίγο. Να τον ακούσουμε. Θα ήθελα, δεν ξέρω, τρώει ήχος, πρέπει να είναι για να ακούσω.
0: Εντάξει.
2: Αλλά ήταν και μια μέρα θλίψη για όλοι μας. Γιατί χάσαμε όλοι μας, και εμείς και εσείς, έναν άνθρωπο που για όλοι μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί του, όλοι μας. Και είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιον άνθρωπο που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της ανωτινής, της μεγαλύτερης. Σκεφτήκαμε να ζητούσαμε έτσι ενός λεπτούς υγεία, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν, αν θέλετε, όλοι μαζί να σιγοψιθυρίσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο πολύ γλυκά όλοι μαζί να το πούμε για να το χαστούμε.

0: τραγούδησαν λοιπόν για να τους ακούσει από εκεί ψηλά. Ένα όμορφο τρόπο.
1: Αύριο νομίζω είναι η εξόδου ακολουθία.
0: Αύριο το πρωί
1: στις
0: 11 στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Και ζήτησε αντί Στεφάνου να δοθούν χρήματα
0: για το
1: ίδρυμα που διετέλεσε και πρόεδρος, νομίζω.
0: Οπότε,
1: το ελπίδα, δεν είναι το ελπίδα.
0: Όχι, όχι,
1: άλλο,
0: θα το βρούμε όμως. Θα το βρούμε σε λίγο και θα το πούμε. Γιατί ήταν και πρόεδρος. Ναι.
1: Ναι. Να πούμε ότι χθες έφυγε και το βράδυ, νομίζω, ο Λορέντσο Καριέρε.
0: Ναι.
1: Ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα από μουσικά και γενικότερα
0: το
1: από
0: μπαρ,
1: τηλεπαιχνίδια.
0: Το
1: μπαρ. Στο μπαρ έπαιζε και ένας Ναξιώτης, ο οποίος επίσης έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς. Είναι άνθρωπος που άλλαξε τις διακομιδές, τουλάχιστον τρόπο σκέψη. Ναι.
0: Κέντρο Βρεφών Μητέρα.
1: Α, το Μητέρα, ναι. Ναι. Το Μητέρα.
0: Για τη Μάρο Κοντού λέμε τώρα, ναι. Για το Αντί Στεφάνων, δωρεά εκεί, γιατί υπήρξε πρόεδρος στη γνωστή ηθοποιός.
1: Mm-hmm. Και το μπαρ το οποίο είδαμε, γνωρίσαμε 3-4 πρόσωπα. Ένα από τα πρόσωπα τα οποία σημάδεψαν την αξιωτική κοινωνία ήταν ο Νάιδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο και βοήθησε έμεσα και με την όλη κατάληξή του να αλλάξει κάπως ο τρόπος διακομιδής. Οι φίλοι για πάντα λοιπόν τον αποχαιρέτησαν με το δικό τους τρόπο και ήταν ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μην ήταν φοβερό και τρομερό, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά το τραγούδισαν, νομίζω ότι άφησαν και αυτοί το δικό τους στίγμα.

0: Βλέπω μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, μου την έστειλε πριν από λίγο ένας φίλος, ακροατής, του τομέα ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής.
1: Ναι, τώρα αυτή θα σου έλεγα να διαβάσουμε.
0: Την έχω μπροστά μου, ναι, οπότε μην ταλαιπωρηθείς. Η απαξίωση των λιμενικών ταμείων οδηγεί σε επικίνδυνες επιλογές για τα νησιά μας. Η απαξίωση των λιμενικών, των λιμένων της χώρας και των φορέων που τους διοικούν έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Η αδυναμία της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο διοίκησης των λιμένων οδηγεί ακόμα και τις τοπικές αρχές σε επιλογές που θέτουν σε αμφισβήτηση το μέλλον των λιμενικών υποδομών. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής Νάξου να κινήσει διαδικασίες για την κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και τη δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου για τη διαχείριση του μεγαλύτερου λιμένα των Κυκλάδων αποτελεί μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά λύση στα πραγματικά προβλήματα, αλλά οδηγεί στην υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου διοίκησης του λιμένα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών του νησιού. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Τα λιμενικά ταμεία λειτουργούν εδώ και χρόνια με ελλιπές προσωπικό, περιορισμένους οικονομικούς πόρους και χωρίς την αναγκαία θεσμική και τεχνική υποστήριξη. Είναι αδύνατο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες αρμοδιότητές τους, να συντηρήσουν τις υφιστάμενες υποδομές, να οριμάσουν μελέτες, να υλοποιήσουν έργα και να σχεδιάσουν την ανάπτυξη των λιμένων που διαχειρίζονται. Η απάντηση στην υποστελέχωση και την εγκατάλειψη των λιμενικών ταμείων δεν μπορεί να είναι η κατάργησή τους. Η αποκέντρωση. Κάτσε γιατί το έχασα. Η αποκέντρωση, η τοπική αυτοδιοίκηση και η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών απαιτούν ισχυρούς, αυτοτελείς και επαρκώς στελεχωμένους φορείς διοίκησης λιμένων με σύγχρονη οργάνωση, εξειδικευμένο προσωπικό και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. Καλούμε το Δήμο να μην προχωρήσει στην κατάργηση του λιμενικού ταμείου. Καλούμε την αποκεντρωμένη διοίκηση να μην εγκρίνει οποιαδήποτε σχετική απόφαση διαφυλάσσοντας τον αυτοτελή χαρακτήρα του φορέα διοίκησης του λιμένα. Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική της αδράνειας και να προχωρήσει άμεσα στην ουσιαστική ενίσχυση των λιμενικών ταμείων με ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δεσμεύεται να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της διοίκησης των ελληνικών λιμένων με τη δημιουργία βιώσιμων και αποτελεσματικών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης, επαρκούς μεγέθους με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλή τεχνογνωσία. Φορείς που θα μπορούν να ανταποκρίνονται τόσο στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες, όσο και στον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό των λιμένων προς όφελος των νησιωτικών κοινωνιών, της εθνικής οικονομίας και του δημόσιου συμφέροντος. Η χώρα, καταλήγουν, χρειάζεται ισχυρά λιμενικά ταμεία και σύγχρονους φορείς διοίκησης λιμένων. Δεν χρειάζεται την υποβάθμιση των θεσμών ούτε τη διαχείριση της εγκατάλειψης. Ναι. Αυτά από τον τομέα ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ο κύριος Μιχαηλίδης είναι.
1: Ναι, ο κύριος Μιχαηλίδης είναι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι, ωραία, ο Δήμος θέλει να το καταργήσει, το λιμενικό ταμείο, γιατί θεωρεί και ενδεχομένως να έχει και δίκιο ότι είναι υποστελεχωμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορεί να προχωρήσουμε πράγματα. Την ίδια ώρα βέβαια θα σου πει κάποιος, μα και το λιμενικό ταμείο θύρας έχει ένα υπάλληλο και όμως είναι δυνατό, τρέχει, έχει κρουαζιέρες, έχει πράγματα, έχει πολλά πράγματα. Δηλαδή το θέμα είναι η υποστελέχωση ή η διάθεση να μπορέσεις να τρέξεις κάποια πράγματα.
0: Η μία ερώτηση είναι αυτή που κάνεις εσύ. Η άλλη ερώτηση είναι, δηλαδή, ο Δήμος είναι στελεχωμένος?
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: δεν
0: θα μπορέσει
1: είναι και
0: να
1: αυτό το λέει και ο ίδιος, ότι δεν
0: ακριβώς
1: είναι.
0: Θα μπορέσει να ταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ταμείο? Δηλαδή, διαχειρίζεται όλα τα λιμάνια, όλες τις λιμενικές δομές των νησιών. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η Νάξος, είναι και οι Μικρές Κυκλάδες. Πώς θα μπορέσει να ταπεξέλθει? Είναι ένα θέμα αυτό, βέβαια. Περιμένουμε πάρα πολύ, πραγματικά, περιμένουμε πολύ αγωνία να ακούσω απόψε αυτά που θα υποθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή και την αιτιολόγηση, την τεκμηρίωση από την Δημοτική Αρχή, από τον κύριο Δήμαρχο, γιατί το έχει ξαναπεί στο παρελθόν ο κύριος Δήμαρχος.
1: Είναι κάτι το οποίο το έχει πει εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο ξύπνησε ένα πρωί και είπε «Α, το κάνω».
0: Δεν εκπλήσεται κανείς, το ξέρουμε, το έχει πει αυτό.
1: Και είναι και ουσιαστικά και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Δήμαρχος που είναι. Νομίζω ότι όλοι οι δήμαρχοι μπορεί να είναι εν δυνάμει πρόεδροι Λιμενικού Ταμείου, απλά προτιμούν να βάζουν κάποιον άλλο στη θέση του για να τρέχει κάποια πράγματα.
0: Σε περίπτωση ο κύριο κύριος Δήμαρχος θα τεκμηριώσει απόψε αυτή την επιθυμία, τέλος πάντων την πρόταση που κάνει και τη βούληση ουσιαστικά. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση γνωρίζουμε, γιατί και εκείνη έχει καταθέσει την άποψή της. Ο κύριος Χατζηανδρέου το έχει πει ότι δεν είναι σύμφωνος, δεν είναι σύμφωνη η παράταξη να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μένει να δούμε τι θα υποθεί και απόψε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το σημαντικό είναι ότι κάποια στιγμή, επειδή υπάρχουν χρήματα στο λιμενικό ταμείο, έτσι, δεν είναι ότι, το θέμα δεν είναι οικονομικό, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
1: Όχι, μα ίσα-ίσα που είναι
0: διαχείρισης και. Διαχείρισης και ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.
1: Και μην ξεχνάμε ότι για το λιμενικό ταμείο Νάξου, από την εποχή την παράξενη του μνημονίου, των μνημονίων, που έλεγαν ότι πρέπει να συγχωνευτούν αυτό, το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο πάντα ζήτημα ήταν τι θα γίνουν τα χρήματα.
0: Πού θα πάνε τα χρήματα.
1: Τα χρήματα, ναι, κάθε
0: στο
1: φορά. Μπράβο, ναι, κάθε φορά αυτή ήταν η απάντηση και του Δήμου. Να μην φύγει από εμάς, να μην φύγει δηλαδή από την. Να μην χάσει την αυτονομία του, γιατί θα χαθούν τα 11 εκατομμύρια.
0: Μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο ξανά στο μυαλό της Δημοτικής Αρχής, μήπως υπάρχει κάποια σκέψη, μήπως αυτό δηλαδή δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη, να ενοποιηθούν. Ναι, ξέρω εγώ.
1: Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια θέλει να κάνει, να μεγαλώσει λίγο, να τα μειώσει μάλλον και να μπει σε μια λογική συγκεντρωτική. Αυτό μην ξεχνάμε ότι έχει να κάνει με όλους τους τομείς που έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση. Λιγότεροι δήμοι, λιγότερα για να υποτίθεται να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία και να μπορούν κάποια πράγματα να τρέχουν πιο εύκολα. Αλλά από την άλλη έχει το γνωστό παράδειγμα, που θα το λέω συνέχεια, των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε μια γιάλα της Αθήνας και νομίζουν ότι η Χάλκη είναι
0: έχει
1: θεολογική σχολή. Μην τρελαθούμε τώρα, έτσι.
0: Αν υπάρχει ακόμα αυτή η περίπτωση της ενοποίησης των λιμενικών ταμείων, τότε υπάρχει ο κίνδυνος του να χαθούν τα χρήματα. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν το λιμενικό ταμείο γίνει λιμενικό γραφείο, ίσως να υπάρχει ένας τρόπος αυτός να μην χαθούν τα χρήματα, να μπορεί να τα διαχειρίζετε, να συνεχίσετε να τα διαχειρίζετε είναι άξιος. Δεν ξέρω.
1: Τα χρήματα.
0: Εγώ βάζω στο τραπέζι τώρα σκέψη.
1: Σωστά. Τα χρήματα είναι ένα ωραίο πακετάκι, το οποίο υπάρχει σε ένα ωραίο συρτάρι και όχι του λιμενικού ταμείου, γιατί κάποιοι είναι ηλίθιοι και ανεγκέφαλοι και μπορεί το βράδυ να πάνε να κάνουν ένα ντου στο λιμενικό ταμείο για να βρουν τα 11 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν. Γιατί το έχω ζήσει αυτό πριν αρκετά χρόνια στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όταν είπε ο Δήμαρχος. Έχουμε αποθεματικό 30 εκατομμύρια πόσα έχουμε. Και το βράδυ διέριξαν το. Πήγαν στο ταμείο.
0: Κάτω το στρώμα.
1: Ναι, και βρήκανε 12-13 ευρώ μετρημένα, γιατί δεν ήταν παραπάνω στο ταμείο.
0: Καναπέ στο meeting room.
1: Μπράβο, ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ήταν πάντα ότι έλεγε: έχω 11 εκατομμύρια ευρώ. Έχω 11 εκατομμύρια. Δηλαδή, ένα από τα πρώτα πράγματα που άκουσα όταν ήρθα στην Άξο είναι το λιμενικό ταμείο. Έχει 11 εκατομμύρια, λοιπόν. Από το 2011 μέχρι σήμερα έχει 11 εκατομμύρια. Μήπως θα έπρεπε αυτά να γίνουν κάποιες επενδύσεις, να γίνουν κάποια πράγματα για το καλό του τόπου. Γιατί όταν έχεις 11 εκατομμύρια, προφανώς και μπορείς να κάνεις πράγματα.
0: Ναι, αλλά σου έρχεται και σου λέει όμως ότι εγώ δεν έχω ανθρώπινο δυναμικό να μπορέσω
1: από
0: να
1: το 2011
0: κάνω.
1: Δεν έχει ανθρώπινο δυναμικό.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είναι μια καλή καραμέλα η οποία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. 16 χρόνια δεν γίνεται να έχεις 11 εκατομμύρια που δεν ξέρεις τι να τα κάνεις.
0: Έπρεπε να έχει γίνει έργο.
1: Κάτι πρέπει να έχεις κάνει. Δηλαδή δεν γίνεται να παίρνεις. Δηλαδή θυμάμαι ότι έπαιρνε εργολαβίες για να κάνει καθαριότητα. Έπαιρνε εργολαβίες για να κάνει φωτισμό. Έπρεπε να κάνει το ένα.
0: Σε λιμενικές ζώνες θα μπορούσε να κάνει την καθαριότητα χρησιμοποιώντας.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή θα έπρεπε να κάνει πράγματα δικά του.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι να λέει έχω 11 εκατομμύρια, έχω κάτσει πάνω στα 11 εκατομμύρια, μη μου τα πάρετε, μη μου τα πάρετε. Τώρα θα τα πάρει ο Δήμος τα 11 εκατομμύρια.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσο δεν γνωρίζουμε και δεν μας κοινοποιεί η Δημοτική Αρχή ποιο είναι το σχέδιο.
1: Εμείς μπορούμε, δεν μας πάρουν εμείς, τα 10 εκατομμύρια.
0: Περίμενε. Ποιο είναι το σχέδιο, δηλαδή τι δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε. Σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτή τη λιμενική υποδομή. Σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρήματα εκεί. Όσο λοιπόν δεν γνωρίζουμε, εμείς σενάρια κάνουμε. Υποθέσεις κάνουμε στο μυαλό μας.
1: Μα είπαμε. Το μοναδικό σχέδιο που έχουμε είναι να μας πάρουν τα 10 εκατομμύρια. 11, 12, πόσα είναι. Αυτό είναι το μοναδικό σχέδιο που έχουμε ως Δημοτική Αρχή.
0: Ωραία, λοιπόν, το ερώτημα είναι, okay, υπάρχει αυτή η πρόταση, το λιμενικό ταμείο να καταργηθεί και να γίνει λιμενικό δημοτικό γραφείο, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων γραφείο, υπό τον Δήμο, έτσι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το επόμενο. Πες ότι γίνεται αυτό. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δηλαδή, τι θα κερδίσεις με αυτό το πράγμα? Θα κάνεις έργο? Θα αξιοποιήσεις κάποια χρήματα? Θα το κάνεις άμεσα? Γιατί τώρα ακούμε ότι είναι υποστελεχωμένο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και έργο. Εάν γίνει αυτό, θα το δούμε άμεσα το αποτέλεσμα?
1: Όχι, γιατί πάλι
0: αυτά περιμένω να ακούσω. Αυτά περιμένω να ακούσω. Και δεν περιμένω να ακούσω πρέπει να γίνει έτσι και από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να γίνει έτσι. Γιατί δεν θα γίνουμε σοφότεροι.
1: Πάλι υποστελεχωμένοι θα είμαστε. Απλά πράγματα. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι 21 του μήνα θα βρεθούμε στην πόλη της Νάξου, στην παραλία, εκεί όπου πολύ απλά θα γίνει ένα πολύ όμορφο happening για 30 χρόνια μιας επιχείρησης η οποία προσπαθεί με το δικό της τρόπο να είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους. Είναι στο κέντρο της παραλίας, χερσαία ζώνης. Μπορείτε να φάμε και ωραίο παγωτάκι. Το ευχάριστο όμως είναι ότι όλο αυτό θα γίνει για κάτι καλό που έχει να κάνει με την ενίσχυση του συλλόγου ΑΜΕΑ της Νάξου. Mm-hmm. Θα έχουμε ένα μουσικό συγκρότημα 48 ώρες, θα έχουμε τα παιδιά από τα αξιοπατήματα, θα έχουμε αρκετά happening, οπότε παιδιά, να μπορέσουμε να πάμε στο Bubble House να βοηθήσουμε και εμείς όπως μπορούμε τα παιδιά, γιατί είναι για τα δικά μας παιδιά, είναι για τα παιδιά τα οποία μπορεί να μην είναι δικά μας με την έννοια του δικού μας, αλλά είναι δικά μας παιδιά γιατί ζουν στην Άξο, κοινοποιούνται στην Άξο και κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνουν εδώ και είναι, να πάρουν μια ανάσα, γιατί πραγματικά τη χρειάζονται όλοι αυτοί, ακόμα και στην απλή καθημερινότητά τους, mm-hmm. που είναι μια μετακίνηση στον πεζόδρομο, στον δρόμο, γιατί έχουμε δει πως είναι οι δρόμοι στην Άξο, δεν ξεχωρίζουν σε σχέση με τα άλλα νησιά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα βελτιώσουμε.
0: Λοιπόν, τα δημοσιεύματα με παραλίες, μαγικές παραλίες στα νησιά της Ελλάδας και αυτά δίνουν και παίρνουν, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Έχω μπροστά μου τις μαγικές παραλίες της από εκεί πλευράς όμως, στο Ιόνιο.
1: Στο Ιόνιο.
0: Εκεί κοντά σε σένα, στο Οργοστόλι. Ποιοι παραλίες έχετε?
1: Δεν ασχολούμαστε με αυτά που λέτε, είναι κακοήθειες.
0: Ωραία, στην άλλη πλευρά που είναι το. Πώς είναι το άλλο? Το ένα είναι το Οργοστόλι και το άλλο είναι.
1: Δεν σου μιλάω, δεν ξέρεις, οπότε σταματάμε τη συζήτηση. Λοιπόν, να πω ότι είναι κλειστό το ναυάγιο, αφού θες να πάμε Ιόνιο. Ναι. Και μάλιστα θα. Που θεωρείται μία από τις ωραίτερες παραλίες στην Ευρώπη. Θα σπρώξουν τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω. Αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός εντυπωσιακού σχέδιου τεχνητής προσχώρησης. Δεν ξέρω αν ρωτήσαν και κάποιους εδώ που είναι ειδικοί για όλα αυτά τα θέματα. Με σκοπό, ναι, να σώσουν το ναυάγιο, οπότε θα επεκτείνουν την ακτή κατά 30 μέτρα. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να αποτραπεί η ολοκληρωτική καταστροφή του Παναγιώτη, του Σκαριού δηλαδή, το οποίο βρίσκεται από τον Οκτώβριο του 80 εκεί, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός εντυπωσιακού σχεδίου τεχνητής προσχώρησης. Σύμφωνα με το σχέδιο, στην παραλία θα μεταφερθούν και θα στρωθούν 45.000 κυβικά μέτρα χαλκιού, σπρώχνοντας ουσιαστικά τη θάλασσα κατά 30 μέτρα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά η απόσταση του πλοίου από το νερό, η οποία σήμερα είναι περίπου 25 μέτρα, θωρακίζοντάς το από τη διάβρωση του κύματος και επιτρέποντας τα εξειδικευμένα συνεργεία να ξεκινήσουν με ασφάλεια τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μεταλλικού σκελετού του. Οπότε μέχρι και 31 Οκτωβρίου του 2026 η παραλία είναι κλειδωμένη για λουόμενους και σκάφη αναψυχής.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει. Μάλιστα, ωραία. Θα σπρώξουν τη θάλασσα. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν ρωτήσανε κάποιους, αλλά θα το κάνουν.
0: Έπρεπε όμως. Έπρεπε. Πάμε πήραν το απόψε.
1: Βέβαια και θα πάμε θα μου επιτρέψει και εδώ,
0: ναι,
1: να ακούσουμε το βιντεάκι που υπάρχει,
0: ναι,
1: μέσα στο άρθρο,
0: ναι,
1: στο Max Press,
0: ναι,
1: γιατί η κυρία Δεουδέ νομίζω μιλάει
0: το
1: για την Πατινάδα.
0: Λοιπόν, το βιντεάκι, το περσινό όμως, έτσι.
1: Το περσινό,
0: το
1: είναι,
0: περσινό,
1: ναι,
0: που το έχει κάνει ο Βαγγέλης ο Τζουμανέκας, έτσι, ναι, να τα λέμε και αυτά, διότι μισό λεπτάκι, παιδιά, μισό λεπτό.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στα Περάθου. Απόψε υλοποιείται μια παλιά ιδέα της αγαπημένης μας δασκάλας Ελένης Γιαννούλη που είχε σχέση με την απεραθήτικη Πατινάδα. Η Πατινάδα αποτελεί μια από τις βασικότερες κατηγορίες λαϊκών τραγουδιών της Απειράνθου αλλά και της Νάξου γενικότερα. Ανήκει στην κατηγορία των εύθυμων τραγουδιών ενώ, όπως σημειώνει ο Οικονομίδης, πρόκειται για αρκετά νόστιμα τραγούδια τα οποία με τη μουσική τους σκορπούν το άρωμα της πιο μεγάλης ψυχικής ομορφιάς και απλότητας. Το αποκορύφωμα του γλεντιού μιας ανδρικής παρέας που αυθόρμητα και απροσχεδίαστα δημιουργήθηκε, συναντήθηκε, τέριαξε, έφαγε, ήπκε και έφυσε στην ταβέρνα και αποφάσισε να πάει και να τραγουδήσει έξω από κάποιο φιλικό ή συγγενικό σπίτι. Όπως υπογραμμίζει ο Γιαννούλης, αυτό στα Περάθου λέγεται Πατινάδα. Πατινάδα, πατώ και άδω, περπατώ και τραγουδώ. Η έκφραση «Βρεγιά σαλεύγεται να κάμω με μια πατινάδα» αποτυπώνει ακριβώς τι ήταν η Πατινάδα στα Περάθου. Το κέφι μιας κλειστής ομάδας που δραστηριοποιείται και το εγώ γίνεται εμείς. Κι άλλοι θαμώνες της ταβέρνας ακολουθούν, τραγουδούν και αυτοσχεδιάζουν ομοιοκατάληκτους στίχους με το γνωστό μοναδικό απεραθήτικο τρόπο. Βρίσκονται κάτω από κάποιο παραθύρι ή πόρτα, αλλά ανοίγουν και τα διπλανά για να ακούσουν. Έτσι την άλλη μέρα ξέρουν όλοι ποιοι έκαναν πατινάδα, σε ποιους, για ποιον λόγο, τι ανταπόκριση είχαν και προκαταβάλλεται το αποτέλεσμα του κοινωνικού γεγονότος.
1: Μόλις έμαθα τι σημαίνει πατινάδα.
2: Είδες.
1: Ντρέπομαι, αλλά τώρα μόλις έμαθα τι σημαίνει πατινάδα. Πατώ και τραγουδώ.
2: Πατώ.

0: από την ώρα του σπερνού ώσπου να φέξει η μέρα, θα έρχομαι να σου τραγουδώ λεβεντο θεατέρα. Ξύπνησε που σου τραγουδώ όλεβεντο κοπέλουδο. Πατινάδα είναι και η μουσική, ο σκοπός, η μελωδία. Στην πατινάδα συμμετείχαν και οι οικοδεσπότες, όχι μόνο με το κέρασμα και τη φιλοξενία, αλλά λέγοντας και αυτή τραγούδια αυτοσχέδια, συμπληρώνοντας ή απαντώντας ανάλογα με αυτά που άκουγαν. Αν οι οικοδεσπότες δεν άνοιγαν, ήταν ανάλογος ο στίχος. Που τζιγκουνεύγεσαι να φας και δεν καταλαβαίνεις πως από εκεί που θέλει να πας, μαζί σου δεν τα παίρνεις. Ήρθαμε μα το ξέραμε πως δεν θα μας ανοίξεις, τη τζιγκουνιά σου θέλαμε να μας εξαναδείξεις.
1: Καλό.
2: Καλό, δεν είναι.
0: Οι απεραθήτες κάνανε πατινάδες και στους αγαπημένους τους νεκρούς, στο νεκροταφείο. Ήταν κακόμοιροι νεκροί. Πώς πάτα από παπέρα και εμένα να ανεμένεται μέρα με την ημέρα. Ήταν κακόμοιροι νεκροί, πώς πάντα βάσανά σας. Μπρος τα δικά μας τίωτα δεν είναι τα δικά σας. Πιστεύουμε πως απόψε θα γίνει αντιληπτό σε μεγάλο βαθμό πως εμάς οι πατινάδες μας έχουν άλλο ήχο και έναν αυθορμητισμό στον καθαντώνε στίχο. Η συμμετοχή σας είναι προϋπόθεση για να επέλθει διασκέδαση με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Να διασκορπιστούν οι καημοί. Σας ευχαριστούμε.
2: Ζευγόλης.
1: Ζευγόλης.
2: Γιάννη Ζευγόλης.
1: Γιάννη Ζευγόλης. Ναι.

μπαίνει και φυσιογνωμία αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι φυσιογνωμία. Ωραία, πάμε. Μα είναι και φυσιογνωμία αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι φυσιογνωμία.

0: Ελέγχου δωματίων και σημάνσεις. Αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού. Πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης. Πυρανύχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
1: Εδώ είμαστε. Τελευταία περίοδο Κυκλάδος On Air, ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3, 100,5 για του ορεινού. Παντό στον Άρη Γενικό Δημοσλιανό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γνωστά και μη εξαιρεταία, είτε μέσα από το φάτσο βιβλίο. Παντό στον Άρη Λατινικού Χαρακτήρα Γενικό Δημοσλιανού Ελληνικού, είτε μέσα από το Instagram. Αδαμαντία στον Άρη και Νάξου Πρες. Και βέβαια μέσα από τα social media τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 22 85 024 9 26. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και σήμερα είναι 16 του μήνα, νομίζω, παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Ενώ αύριο είναι και η πρώτη κίνηση που έχει να κάνει με τα μιλώσια. Δηλαδή έχουμε το διπουρικό στη φύση, πρωί-πρωί θα πάρουν τη βορτούλα τους.
0: Ωραίοτατα.
1: Να κάνουμε αυτές τις δράσεις.
0: Εμείς
1: θα περπατήσουμε μέχρι τον Ελαιόλυθο να απολαύσουμε όλη αυτή την εμπειρία. Ο καθένας όπου μπορεί περπατάει. Όπως είπε και ένας αγαπητός φίλος.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο φαΐ.
1: Μπράβο, ναι, έκτος από αυτό είπε ότι εγώ είμαι σαν το γάδαρο πλέον. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περπατάω ίσα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, οπότε περπατάω ίσα. Και εγώ λοιπόν, όταν να περπατήσω, περπατήσω ίσα.
0: Ο γαδαράκος, ο Κακομοίρης όμως είναι και φορτωμένος.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά συνήθως. Με μια ηλικία και μετά κουβαλάς την εμπειρία της ζωής σου.
0: Εγώ κουβαλάω
1: την εμπειρία της ζωής και το βιογραφικό. Οπότε εγώ πηγαίνω στα ίσα και αυτά τα ίσα με οδηγούν στον Ελαιόλυθο.
0: Μάλιστα.
1: Απλά να σημειώσω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ένα θέμα και δεν ξέρω γιατί δεν λύνεται. Είναι από αυτά που λέμε γιατί δεν λύνονται και γιατί έχουμε 11 εκατομμύρια σε λιμενικό ταμείο και δεν μπορούμε να λύσουμε ένα απλό πρόβλημα.
0: Ποιο?
1: Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι το θέμα του να μπουν 5 βίδες.
0: Είδες.
1: 3 ξύλα και να στρωθούν 3 πέτρες εδώ στο Βίντσι.
0: Στην παραλία των
1: αξιωτών. Ναι, στην παραλία των αξιωτών που δεν είναι άλλο από το Βίντσι. Λοιπόν, κάποια στιγμή νομίζω
0: των
1: χωραϊτών και όχι των αξιωτών. Όλοι έχουμε κάνει μπάνιο εκεί. Θυμάμαι που η μητέρα μου μας έπαιρνε μαζί με τον αδερφό μου. Κατεβαίναμε το Γλυνάδο όταν ζούσαμε για να κάνουμε μπάνιο στην Άξο μέχρι να κάνει ο πατέρας μας κάποιες δουλειές. Και πηγαίναμε να κάνουμε μπάνιο στο Βίντσι. Όλοι νομίζω λίγο πολύ έχουμε κάνει μπάνιο εκεί. Όσοι είμαστε κάποιες ηλικίες. Πού?
0: Το Γλυνάδο.
1: Όχι, κατεβαίνω με το αυτοκίνητο ή με το λεφό.

0: Ωραία, οτιδήποτε να κάνουμε κάποιες δουλειές. Μας άφηνε 2-3 ώρες πόσο είναι να κάνουμε μπάνιο σαν παιδιά. Και πηγαίναμε λοιπόν εκεί, πέφταμε και στο Βίντσι. Από τη μία πλευρά, αυτή που είναι του λιμανιού, είναι πάρα πολύ όμορφα γιατί είναι άμμος κάτω. Οπότε μπορείς να κάνεις με ασφάλεια μπάνιο. Τότε τα πλοία που ερχόντουσαν δεν υπήρχαν ούτε απόνερα ούτε τίποτα. Και πάλι τα απόνερα τότε που έκανε τον Άξο, το Έλλη, το Κυκλάδες και άλλα. Ήταν μάλλον Κυκλάδες και τα παιχνιδάκια σχέση με τα σημερινά. Από την άλλη πλευρά που ήταν για πιο μεγάλα παιδιά, ήταν τα βράχια που βούταγες, κάτω ήταν όλο βράχια, οι βουτιές ήταν εντυπωσιακές γιατί δεν έβαιναν ψηλά και πέφτανε. Ήταν τελείως διαφορετικό, όπως και να είναι. Πάντως αυτή η περιοχή εκεί έχει σημαδέψει όλους τους αξιώτες, τους παλιούς χωραίτες και τους πιο μικρούς. Καλό είναι να το φροντίζουμε γιατί σύν της άλλης είναι ο δρόμος για να πηγαίνεις προς την πορτάρα. Άρα λοιπόν καλό είναι κάποια πράγματα που προστατεύουμε. Και αν έχουμε 11 εκατομμύρια σε λιμενικό ταμείο, καλό είναι να τα φτιάξουμε, έτσι. Δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα, νομίζω.
1: Αν υπάρχουν λεφτά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεσαι. Πόσο να χρειάζεσαι, 5.000, 3.000, 2.000. Πόσο να χρειάζεσαι. Θέληση χρειάζεται και τίποτα περισσότερο. Προφανώς αυτή η θέληση μάλλον δεν υπάρχει.
1: Ναι, τι λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο να πούμε τι ώρα είναι η Πατινάδα σήμερα το βράδυ. Γιατί πολλοί κόσμος θέλει να πάει στην Πατινάδα και καλά θα κάνει.
0: Ναι, και κυκλοφορεί και μια άλλη αυτή, ότι είναι αύριο. Δεν είναι αύριο, είναι σήμερα. Υπάρχουν όλες τις σχετικές αφίσες. Γιατί με πήρε μια κυρία και μου είπε ότι υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Όχι, παιδιά, είναι σήμερα στις 7 το απόγευμα από την αυλή της Παναγιάς της Απεραθήτισσας. Θα ξεκινήσει η Πατινάδα τέλος πάντων, έτσι, και θα πάει πού, στη γειτονιά του Καραβά. Θα καταλήξει εκεί. Που δεν ξέρω ποια είναι η γειτονιά του Καραβά. Θα διασχίσει χαρακτηριστικές συνοικίες του χωριού, θα μετατρέψει τα σοκάκια της Απειράνθου σε μια πολύ όμορφη μουσική παρέα. Θα είναι πολύ όμορφο αυτό. Όσοι μπορείτε να βρεθείτε στην Απείραν σήμερα το βράδυ, να το κάνετε. Είναι πολύ όμορφα.
0: Ωραία. Αξίζει πραγματικά. Λοιπόν, τι έλεγα, να πούμε ότι σήμερα στον κινηματογράφο μπορείτε να πάτε να δείτε το Michael. Είναι η ταινία του Michael Jackson. Είναι λίγο αγιογραφία, αλλά δεν πειράζει. Χρειαζόμαστε και τις αγιογραφίες στη ζωή μας. Είπαμε, κάθε σκηνοθέτης δείχνει τη δική του οπτική. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε συνέχεια όλους τους καλλιτέχνες για κάτι που εμείς θέλουμε και δεν μπορούμε. Ή τουλάχιστον αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Ο Michael Jackson έχει και την αγιογραφία του, έχει και τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ταινίες εναντίον του, οτιδήποτε. Ο συγκεκριμένος λοιπόν επιλέγει να κάνει μια τέτοια ταινία. Αν σου αρέσει, τη βλέπεις. Αν δεν σου αρέσει, απλά δεν πας και τη βλέπεις. Το να κατακρίνεις κάτι που δεν το έχεις δει ή δεν το γουστάρεις, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο, έτσι.
1: Μάλιστα. Επίσης, ο φίλος μας ο Γεωργής ο Βενετούλιας.
0: Σωστά.
1: Θα είναι αύριο, θα πω τώρα τις μέρες και τις ώρες. Η θεατρική ομάδα Κύθνου, με λίγα λόγια, θα βρίσκεται στο νησί με δύο αγαπημένα μονόπρακτα του Άντων Τσέχοφ. Mm-hmm. Σε σκηνοθεσία του Γεωργίου του Βενετούλια, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο, τον θυμάστε. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Αύριο, λοιπόν, Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο στην Απείρανθο και το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 στην πλατεία Χυμάρου. Δύο ιστορίες γεμάτες χιούμορ και ανατροπές, μία πενθυσμένη χείρα και μία πρόταση γάμου. Διασκευή από δύο μονόπρακτα του Τσέχοφ. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Είναι στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αύριο και μεθαύριο. Παρασκευή και Σάββατο, παιδιά. Απείρανθος και πλατεία Χυμάρου αντίστοιχα. Πολύ όμορφα.
0: Ξαναγυρίζοντας στην Οδύσσια, η οποία θα μας απασχολήσει μέχρι τέλος του μήνα και μέχρι να τη δούμε και στο Συνένάξο, νομίζω θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Επειδή έχω δει δύο-τρία ντοκιμαντέρ και ένα από τα ντοκιμαντέρ που έβλεπα χθες, κάποια στιγμή, ήταν αυτό που είχε να κάνει με τη μουσική. Η μουσική του Λούντβιχ Γκούρανσον είναι εντυπωσιακή για ένα απλό λόγο. Ο Νόλαν ζήτησε να γίνει η μουσική επένδυση μέσα από τα όργανα της εποχής.
1: Αυλός και τέτοια πράγματα.
0: Με αυλό, το τύμπανο, τα τύμπανα που ήταν, αλλά κυρίως ο αυλός. Οπότε έχεις μία μουσική κάλυψη και επένδυση μέσα από την εποχή του Χαλκού, με εκείνη την εποχή. Κάτι το, ενώ κάποιος θα περίμενε μία συμφωνική, μία ιστορία, οτιδήποτε.
1: Και drums.
0: Και drums. Χωρίς drums δεν πας πουθενά. Όλο αυτό λοιπόν με τη λύρα, και η λύρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ισορροπούν λοιπόν μέσα από αυτή την παράδοση και δίνουν ένα διαφορετικό τόνο. Δηλαδή, διαβάσαμε πολλά πράγματα για την Οδύσσια. Οι περισσότεροι έμειναν στο χρώμα της Ελένης. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έγινε. Ασχολήθηκαν με ένα λάθος ή με ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως να μην παίζει και καθόλου ρόλο.
1: Ήταν
0: και
1: αυτό.
0: Ναι, να μην παίζει και καθόλου ρόλο στην ταινία. Διαβάζω τώρα τις κριτικές εδώ και δύο μέρες από αυτούς που είδαν την ταινία και κανείς δεν ασχολείται με την ωραία Ελένη. Ασχολούνται με όλα τα πράγματα άλλα εκτός από την Ελένη. Και βέβαια οι περισσότεροι από εμάς θα κολλήσουμε και σε ένα τέχνασμα ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με το Δούριο Ύπο, ο οποίος για πρώτη φορά εμφανίζεται να είναι χωμένος μέσα στην άμμο, κάτι που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα. Όλοι ξέραμε ότι απλά είναι ένα άλογο το οποίο είναι παρατημένο στην παραλία. Στον Όλα λοιπόν θα το δούμε να είναι το μισό χωμένο μέσα στην άμμο, κάτι το οποίο επίσης είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα.

0: Ο Κρίστοφερ Λέι Νόλαν στριμώχτηκε μέσα στο Δούριο Ήπο για να γυρίσει την Οδύσσια.
1: Mm.
0: Ναι. Μπήκε μέσα στο Δούριο Ήπο μαζί με 20 ηθοποιούς, ναι, τον διευθυντή φωτογραφίας και την IMAX κάμερα.
1: Mm. Αυτή η ιστορία με την IMAX κάμερα πραγματικά πρέπει να το δω, γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι είναι το IMAX, ναι, κάμερα. Και μάλιστα λένε όλοι ότι πηγαίνετε να δείτε την ταινία σε IMAX Cinema, γιατί εκεί, ναι, αλλάζουν όλα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι. Mm. Okay. Mm-hmm. IMAX κάμερα λοιπόν, να δούμε τι είναι.
0: Καλό. Ο Δούριος Ήπος, που εντάξει δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό, έτσι, mm-hmm, για την κυκλοφορία της ταινίας, στην Οδύσσια λέει του Νόλαν παίζει κεντρικό ρόλο στο ξεκίνημα της ιστορίας. Mm-hmm. Ο Οδυσσέας, τον οποίο υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, έτσι, και οι άντρες του κρύβονται μέσα στο άλογο για, για την κρυφή επίθεση που θα κρίνει τον Τροϊκό Πόλεμο πριν αρχίσει το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός που υποδίεται τον Εύμεο, ο ηθοποιός, τον πιστό άνθρωπο του Οδυσσέα, είπε στο κόκκινο χαλί ότι είδε για πρώτη φορά το Δούριο Ήπο όταν έψαχνε τον Νόλαν για να τον γνωρίσει.
1: Mm-hmm.
0: Του είπαν τότε ότι ο σκηνοθέτης βρισκόταν μέσα στο άλογο μαζί με 20 ηθοποιούς, mm-hmm, το διευθυντή φωτογραφίας, την IMAX κάμερα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, είπε ο ηθοποιός, περιγράφοντας τον Νόλαν ως έναν σκηνοθέτη που δεν ζητά από τους άλλους κάτι που δεν θα το επιχειρούσε πρώτα ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε μιλήσει και ο Ματ Ντέιμον για τη σκηνή, λέγοντας ότι ο Νόλαν δεν είχε πλήρως προκαθορίσει πώς θα τη γυρίσουν μέχρι την ίδια μέρα. Αντί για μια αποστηρωμένη, προμελετημένη σκηνή δράσης, τους είπε ουσιαστικά ότι θα μπουν όλοι μέσα και θα το βρουν εκείνη τη στιγμή. Mm. Η κλειστοφοβία, όπως την περιγράφει ο Ντέιμον, δεν παίχτηκε απλώς. Προέκυψε οργανικά από το ίδιο το γύρισμα. Οι ηθοποιοί, η κάμερα και ο σκηνοθέτης κλεισμένοι μέσα στο σώμα του μυθικού αλόγου, προσπαθώντας να φτιάξουν τη σκηνή σε πραγματικό χρόνο.
1: Μα ένα από τα πλεονεκτήματα της ταινίας είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά οπτικά εφέ.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο Δανίκας. Αν διάβασες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτή,
0: δεν υπάρχουν τα εφέ.
1: Και μάλιστα ο Ντέιμον, όταν το ρωτήσανε πώς πέρασε και όλα τα υπόλοιπα, ήταν ότι το χειρότερό του ήταν ότι έπρεπε να παλέψει με τη θάλασσα, γιατί ουσιαστικά τα γυρίσματα γινόντουσαν, ναι, ή αργά τη νύχτα, ναι, ή πολύ νωρίς το πρωί, και όταν ο καιρός ήταν άσχημος, για να μπορούν να βιώνουν την εμπειρία της θάλασσας
0: και,
1: όλη δύναμη του κινδύνου.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απλά κάθομαι στο σπίτι, ναι, κάθομαι στο σπίτι ή κάθομαι σε ένα πολύ ωραίο στούντιο και βάζω το green, πώς το λες εσύ αυτό το green κάτι από πίσω, το green room και δημιουργώ καταστάσεις. Δεν υπήρχανε. Απλά όλοι αυτοί μπήκαν στη θάλασσα κανονικά, όχι οπτικά εφέ, όπως και οι κοπηλάτες, οι οποίοι δώσανε πολλές ώρες μάχης με τον εαυτό τους για να μπορούν να συγχρονιστούν και να δημιουργήσουν όλο αυτό για να μπορεί το καράβι να περπατάει.
0: Τσαντισμένος ο Ποσειδώνας εντωμεταξύ, γιατί είχε τυφλώσει ο Οδυσσέας στο γιο του τον Πολύθυμο κατά λάθος.
1: Λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες είχαμε καλεσμένο εδώ τον Μιχάλη τον Καπύρη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος από χθες είναι και επίσημα έχει παραιτηθεί, γιατί βγήκε η σχετική απόφαση στη Διάβγεια. Οπότε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Παράταξης, ο κύριος Παπανικόλας, ανέφερε ότι αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την προσφορά του στην παράταξη και στα νησιά μας, τα οποία υπηρέτησε με συνέπεια και υπευθυνότητα και πάθος. Ο Μιχάλης κατάφερε να εκλεγεί πρώτος Περιφερειακός Σύμβουλος στην ιδιαίτερα απαιτητική Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, μόλις ηλικία 27 ετών, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του. Από την πρώτη στιγμή απέδειξε ότι πρόκειται για ένα εξαίρετο νέο επιστήμονα με ποιότητα χαρακτήρα, σοβαρότητα και όρημη πολιτική σκέψη. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για τη συνεργασία μας και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Καλωσορίζω στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Μιχάλη Σέργιεν, ακόμα εξαιρετικό στέλεχος της παράταξής μας, με γνώσεις, εμπειρία και ειλικρινή διάθεση να εργαστεί για τα νησιά και τους ανθρώπους. Του εύχομαι καλή δύναμη και μια δημιουργική θητεία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό γιατί είναι δικά μας παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ της Νάξου, τα οποία επέλεξαν να κάνουν αυτό.
0: Λοιπόν, θα σε κλέψω τώρα και θα πω μπράβο και συγχαρητήρια στον κύριο Βασίλη Αργυρόπουλο, που είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιός, για το κουφονίσια AI,
1: ναι,
0: που έφτιαξε. Μπράβο του και μπράβο για το σκεπτικό. Ήθελα ο επισκέπτης να έχει δίπλα του έναν ντόπιο, όχι μία απρόσωπη μηχανή αναζήτησης.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι έφτιαξε το κουφονίσια AI, που είναι μία μηχανή αναζήτησης. Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε κάποια εφαρμογή. Απλά πληκτρολογίζετε, γκουγκλάρετε κουφονίσια AI και σας βγάζει έναν οδηγό, ο οποίος δεν είναι απλά ένας οδηγός. Κάνετε ερωτήσεις και σας απαντά με βάση τα δικά σας θέλω. Δηλαδή, αν έχετε πάει στο κουφονί σε διακοπές και είστε οικογένεια, πού μπορείτε να πάτε, πού μπορείτε να φάτε, τι μπορείτε να δείτε, αν είστε μόνος σας, αν είστε ζευγάρι, αν και θυμάτε όλα τα προηγούμενα, τις προηγούμενες ερωτήσεις κτλ. Και σας φτιάχνει ένα πακέτο, σαν να ρωτούσατε έναν ντόπιο για το τι μπορείτε να κάνετε με βάση τα προσωπικά σας, τα δικά σας δεδομένα, αυτά που θα του δώσετε εσείς. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός έκανε όλο αυτό το κουφονίσια AI με καταγωγή από τα κουφονίσια, αν δεν κάνω λάθος. Μένει στα κουφονίσια.
1: Γιατί μίλησα μαζί του χθες και μου είπε 8 μήνες το χρόνο είμαι στα κουφονίσια.
0: Μπράβο του.
1: Επειδή είναι υποψήφιος διδάκτορας στο πανεπιστήμιο, ανεβαίνει για να μπορέσει να δώσει κάποια μαθήματα, να κάνει κάποιες διαλέξεις. Δηλαδή και μετά γυρίζει και μένει στα κουφονίσια, επιχειρεί η οικογένειά του.
0: Γνωρίζει το νησί.
1: Σε όλα αυτά και μάλιστα μου είπε ότι αν θες να κάνεις μία
0: δοκιμή,
1: βάλε ρε παιδί μου σε ποια παραλία μπορώ να πάω σήμερα και εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά. Γιατί πολύ απλά έχει τον καιρό, έχει τα δεδομένα. Θυμήθηκα εσένα ρε, με τον καιρό, που σου λέει ακριβώς τι καιρό κάνει τώρα στα κουφονίσια.
0: Δεν
1: είναι ότι απλά παίρνει μια πληροφορία από το γενικό σύστημα και στο δίνει. Σου δίνει την πληροφορία με βάση την κατάσταση που υπάρχει εκεί. Επίσης, από ό,τι μου είπε, έχει μιλήσει με όλους τους φορείς του νησιού, και το ΣΤΕΚ και την κοινότητα. Μάλιστα η κοινότητα του έδωσε δυνατότητα να χρησιμοποιεί τους χάρτες και ό,τι πινακίδες υπάρχουν εκεί. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο ανήκει σε όλα τα κουφονίσια, σε όλους τους κουφονισιώτες. Δηλαδή δεν είναι μόνο δικό του, ανήκει στους κουφονισιώτες.
0: Δηλαδή,
1: ναι, είναι μια προσπάθεια για τα κουφονίσια να γίνουν ακόμα
0: μπράβο,
1: καλύτερα.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πολύ με αυτά. Ωραίο.

0: τοποθετήθηκε και ο Δήμος Θήρας για το θέμα των ξεναγών, για τη διαμαρτυρία αυτή των ξεναγών στο νησί της Σαντορίνης. Και ο Δήμος Θήρας ξεκάθαρα στηρίζει την Ένωση των Ξεναγών Σαντορίνης. Αναφέρει ότι η άσκηση του επαγγέλματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από νόμιμους επαγγελματίες και γνωστοποιεί ότι έχει ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Τουρισμού και έχει επισυνάψει κιόλας στην ενημέρωση που μας έκανε και την επιστολή προς το Υπουργείο Τουρισμού για την εντατικοποίηση των ελέγχων.
1: Έγιναν 4 συλλήψεις.
0: Εντάξει, ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο με αυτή την ιστορία, έτσι. Δηλαδή, να κάνουμε αυτό που επιτρέπεται να κάνουμε. Αν μπορούμε. Όχι, μας κάπνισε. Γίνομαι ξεναγός εγώ αύριο το πρωί και πάω και κάνω τον ξεναγό.
1: Λοιπόν, και επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, σε λίγο να πούμε λοιπόν ότι οι Άγγλοι κλαίνε λόγω του ότι χάσανε το δυνατότητα να πάνε στον τελικό. Και οι Άγγλοι, επειδή είναι οι Άγγλοι, είναι οι άνθρωποι που βρήκανε το ποδόσφαιρο, βρήκανε τα πάντα. Δηλαδή είναι, πώς λέμε, η αυτοκρατορία, ρε παιδί μου. Το κέντρο του κόσμου. Το κέντρο του κόσμου είναι η Αγγλία. Λοιπόν.
0: Δεν θέλω αηδίες, γιατί θα έχεις δύο απέναντί σου. Έναν εμένα και έναν το ζευγόλι.
1: Για κάθε αποτυχία τους από το 30 μέχρι σήμερα έχουν μια καλή δικαιολογία. Λοιπόν, το 30 οι Ουρουγουανοί είχαν ακροβολισμένους στρατιώτες πέριξ του Σεντενάριου και δεν μπορούσαν να παίξουν καλά. Το 34 και το 38 η Ιταλία είχε φασισμό, άρα άκυρα τα δύο παγκόσμια κύπελα. Το 50 ο Βραζιλιάνος τροματοφύλακας τα είχε πιάσει. Το 54 η Γερμανία ήταν τοπαρισμένη στον τελικό. Το 58 η Βραζιλία ευνοήθηκε από τη διαιτησία στον ημιτελικό. Το 62 το έπνιξε ο Τσέχος τροματοφύλακας. Το 70 ο διαιτητής άφησε με 10 παίκτες στην Ιταλία στον τελικό. Το 74 οι Ολλανδοί τα έκαναν πάνω του στον τελικό. Το 78 στην Αργεντινή υπήρχε χούντα. Το 82 πάλι ο Ρώσος είχε πιει τα χαπάκια του. Το 86 ο Μαραντόνα του έκλεψε. Το 90 ο Μεξικανός διαιτητής ευνόησε τη Γερμανία. Το 94 ο Μπάτζιο είχε πιει ουίσκι πριν το απέναντι. Το 98 δηλητηρίασαν τον Ρονάλντο. Το 2002 η διαιτησία καθόρισε τον νικητή. Το 2006 ο Γκρόσο έκανε πάρτι πριν τον ημιτελικό και τον τελικό. Το 10 οι Ολλανδοί αποδείχθηκαν πάλι losers. Το 14 προέκυψε από το πουθενά ο Γκέτσε. Το 18 ο Πούτιν τα είχε κανονίσει με τον Μακρόν. Το 22 ο Μέση έπρεπε να επιβραβευτεί για τη σπουδαία καριέρα του. Το 26 ο Τούχελ φταίει και πάλι δεν μπόρεσε να φτάσουμε στον τελικό. Και βέβαια υπάρχει το 66 που το πήρε η Αγγλία. Αλλά εκεί είχαμε, ακόμα δεν έχουν εξηγήσει πώς έγιναν κάποια παράξενα πράγματα. Ενώ η μπάλα ποτέ δεν πέρασε τη γραμμή στον περίφημο τελικό. Το θέμα είναι ότι οι Άγγλοι έχουν πάντα κάτι, μια καλή δικαιολογία. Και το χειρότερο για αυτούς είναι ότι δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι απλά είναι μια μικρομεσαία ομάδα σε επίπεδο εθνικής, όπου ακόμα και η Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα τελικό, έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό. Είναι η Αγγλία, δεν έχει καταφέρει να το κάνει ακόμα.
0: Ρε, παιδί μου.
1: Άρα λοιπόν οι Άγγλοι.
0: Επειδή οι άνθρωποι είναι άτυχοι, γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά.
1: Γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά. Και όπως είπε και ο Βίλιαμ, εντάξει, είμαστε περήφανοι που είμαστε Άγγλοι, αλλά κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνουμε και για μας.
0: Και ο Μίστερ Μπίν θα γελάει.
1: Και ο Μίστερ Μπίν γελάει. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ είναι η περίοδος των μεταγραφών τώρα αυτή, όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι,
1: παντού,
0: αλλά και στο τηλεοπτικό.
1: Χαμούλη.
0: Και η κυρία Κοσιόνη σου ανακοινώνει. Ναι. Ότι θα ανήκει στο δυναμικό του Αντένα τα επόμενα 2 χρόνια. Και θα είναι, λέει, σχολιάστρια. Θα αναλάβει το ρόλο σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να θυμίσουμε ότι έφυγε από το Sky μετά από πάρα πολλά χρόνια, που ήταν κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: 20 χρόνια ήταν εκεί και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στον Αντένα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ως σχολιάστρια.
1: Μάλιστα. Ποιος το έλεγε αυτό το μάλιστα.
0: Μάλιστα. Στο Ζήκο, όχι στο Ζήκο, όχι στην ταινία, στο Ζήκο, το μάλιστα. Το αφεντικό του Ζήκου, που δεν θυμάμαι πώς τον λένε, το όνομά του. Πώς τον έλεγαν. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Θα έπαιρνε και το ύφο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ανάφη σήμερα πανηγυρίζει γιατί θα υποδεχτεί το τρόπαιο.
0: Στα κίτρινα γάντια ήτανε.
1: Που έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Που έπαιρνε τηλέφωνο, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτός με το μουστάκι είναι απέξω.
1: Μουστάκι, να παίξω. Ναι. Μάλιστα.

0: καταργούνται τα τριγωνάκια από τα αυτοκίνητα, γιατί.
1: Τι να κάνουμε,
0: για κάτσε. Τι, γιατί με τι θα αντικατασταθούν αυτά, τώρα πώς θα ειδοποιούμε το αυτό.
1: Μετά,
0: για κάτσε, για κάτσε. Να, είναι επικίνδυνο, λέει, το γεγονός ότι ο οδηγός πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο, να πάει στο πορπαγκάζ, να πάρει το τρίγωνο, στη συνέχεια να περπατήσει πάνω ή δίπλα στο δρόμο και να βάλει το τριγωνάκι στην απαιτούμενη απόσταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο πολύ. Ναι, και τι θα γίνει, ρε παιδιά, πώς θα αντικατασταθεί αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Χώρες της Ευρώπης, λέει, έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν το τρίγωνο και να νομοθετούν τη χρήση άλλων συστημάτων ή συσκευών προειδοποίησης.
1: Mm-hmm.
0: Η Ισπανία από την 1η του Γενάρη τώρα έθεσε σε ισχύ ένα νέο νόμο που υποχρεώνει όλα τα οχήματα να εξοπλίζονται με έναν προειδοποιητικό φάρο έκτακτης ανάγκης, κοτσάρι στο φάρο από πάνω, πώς είναι της αστυνομίας ο φάρος, που αντικαθιστά τα παραδοσιακά τρίγωνα ασφαλείας, ο οποίος μάλιστα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένος με το σύστημα γεωεντοπισμού της Ισπανίας για να ειδοποιεί κεντρικά την υπηρεσία τροχέας.
1: Mm-hmm.
0: Το Βέλγιο αποφάσισε από την 1η Ιουνίου του 2026 τα τρίγωνα έκτακτης ανάγκης δεν θα αποτελούν πλέον μέρος του υποχρεωτικού εξοπλισμού για τα αυτοκίνητα και ο Υπουργός Μεταφορών ζητά από τους οδηγούς να χρησιμοποιούν τα αλάρμ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, έτσι. Mm-hmm. Να βγαίνει ο οδηγός από το αυτοκίνητο να πηγαίνει να τοποθετεί το τριγωνάκι, το οποίο το παίρνει και ο αέρας πολύ εύκολα.
1: Εύκολα. Mm.

0: Έχεις τίποτα άλλο γιατί πρέπει να καταλάβουμε
1: σιγά σιγά? Όχι, απλά να πούμε ότι η ιδανική επιλογή είναι ο ελαιόλιθος για να μπορέσετε να περάσετε όμορφα. Αν δεν θέλετε πάντως να πάτε μέχρι εκεί, τι να σας πω, πήγαινε μέχρι το σούπερ μάρκετ, το Market, πάρτε 2-3 πραγματάκια για να θέλετε.
0: Το έτοιμο,
1: να...
0: παιδί μου, το φαγητό, αυτό που το βάζει στο φούρνο κατά
1: ναι,
0: την
1: και τελειώνει η ιστορία. Αν έχετε πάντα τη διάθεση να φτιάξετε κάτι άλλο, πηγαίνετε εκεί, πάρτε αυτό, βάλτε και 2 αυγουλάκια από την πτηνοτροφική και θα κάνετε μια υπέροχη ομελετίτσα, θα τη φάτε. Αλλά η ιδανική επιλογή να πάτε στον ελαιόλιθο.
0: Βέβαια.
1: Σας το λέμε.
0: Κάτσε τώρα να μαγειρεύεις μεσημεριάτικα. Πήγαινε, μαγειρεύεις αύριο. Λοιπόν, δεν θα κλείναμε χωρίς φωτιά. Στα Βίλια. Φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Αυτή την ώρα. Η τελευταία είδηση, η είδηση της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, αυτά.
1: Okay.
0: Σας αφήνουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, Παρασκευούλα αύριο, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Ωραία και.
1: Εκεί, ναι, είμαστε καλά, να περάσετε όμορφα.
0: Και να ακούτε ραδιόφωνο.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Και να τρώτε καλά στον ελαιόλιθο.
1: Έτσι, γεια σας. Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Ανησυχία στην Κυψέλη μετά την εμφάνιση ζημιών σε κτίρια, με τους κατοίκους να τη συνδέουν με τη διέλευση του Μετροπόντικα και να ζητούν γεωτεχνικούς και στατικούς ελέγχους. Για ιδιαιτέρως σοβαρή κατάσταση, καθίζηση και φαινόμενο σε εξέλιξη, έκανε λόγο ο καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης, επισημένοντας ότι στην Κυψέλη υπήρχαν ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί. Δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Ήπιες ανωδικές στάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά η Αργεντινή λήγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο New Jersey την Ισπανία με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένοι και στο μυαλό οι κυτρινόμαυροι, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φίτεσε που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από τη Rapid Viennis στην Prova Generale εν ώψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα. Τέλος το αδιέξοδο της Super League. Μοιράζονται την προεδρία Μαρινάκης και Αλαφούζος.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στα μέσα του καλοκαιριού και δοκιμάζεται ήδη από διαδοχικά πολυήμερα κύματα καύσωνα. Σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ συναγερμοί για καύσωνα έχουν τεθεί σε ισχύ σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία, 72 από τα 94 γεωγραφικά διαμερίσματα είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό ήδη από το Μάιο, την ώρα που τουλάχιστον 40 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν δροσιά. Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν περισσότεροι από 1000 θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και δεκαετίες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα κάνει τους καύσωνες συχνότερους, εντονότερους και μεγαλύτερης διάρκειας. Τα καλοκαίρια που γνώριζε η κεντρική δεκαετίες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα κάνει τους καύσωνες συχνότερους, εντονότερους και μεγαλύτερης διάρκειας. Τα καλοκαίρια που γνώριζε

0: Μετώπιση της ζέστης υπάρχουν σε ορισμένες πόλεις, αλλά συχνά δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Ακόμη λιγότερες διαθέτουν τους προϋπολογισμούς που χρειάζονται για να περάσουν από τις εξαγγελίες στην πράξη.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 16 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1918. Ο τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, η τσαρίνα και τα πέντε παιδιά τους εκτελούνται από τους Μπολσεβίκους. 1933, γεννιέται η ηθοποιός μας Μέρη Χρονοπούλου. 1956, ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε την Αμοργό και άφησε πίσω του Ερείπια και 53 νεκρούς, θεωρείται ο μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός που έγινε στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή με εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρων. Μετρήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 20 μέτρων. 1969. Εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1999. Ο John F. Kennedy Jr. σκοτώνεται μαζί με τη σύζυγό του σε αεροπορικό δυστύχημα.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Θλίψη στο Πανελλήνιο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος τόσο τους οικείους και τους συναδέλφους της, όσο και τους αμέτρητους θαυμαστές της. Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε συγκινημένος τη σπουδαία κυρία του κινηματογράφου και του θεάτρου, μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις ιδιαιτέρως φορτισμένες συναισθηματικά. Η Dua Lipa στηρίζει τους διαδηλωτές ενάντια στο τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με κοσοβάρικη καταγωγή χαιρέτησε τις διαδηλώσεις στην Αλβανία εναντίον ενός τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το κίνημα συγκλονιστικό. Καθημερινά από τα τέλη Μαΐου, διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση από την κόρη του Τραμπ Ιβάνκα και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην περιοχή ενός βιότοπου στις αλβανικές ακτές. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast, στο πλευρό της Αλβανίδα συγγραφέα Λέα Ήπη, η Dua Lipa δήλωσε πως ημερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται στις διαδηλώσεις αναφορικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου. Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μπόρεσε απλά να τροποποιήσει τον νόμο για να παρακάμψει τις περιβαλλοντικές προστασίες χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση, δήλωσε το 30χρονο αστέρι της Pop, συμπληρώνοντας ότι θεωρεί συγκλονιστικό το να βλέπει σε τι βαθμό οι άνθρωποι νιώθουν πως τους αφορά όλο αυτό.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1918. Ο τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, η τσαρίνα και τα πέντε παιδιά τους εκτελούνται από τους Μπολσεβίκους. 1933, γεννιέται η ηθοποιός μας Μέρη Χρονοπούλου. 1956, ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε την Αμοργό και άφησε πίσω του Ερείπια και 53 νεκρούς, θεωρείται ο μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός που έγινε στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή με εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρων. Μετρήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 20 μέτρων. 1969. Εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1999. Ο John F. Kennedy Jr. σκοτώνεται μαζί με τη σύζυγό του σε αεροπορικό δυστύχημα.
2: Η συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σύλληψη 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης του μετρό. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την Ίσο Χάρκ, την καρδιά του Ιρανικού πετρελαίου. Θα συντρίψουμε όλες τις υποδομές της περιοχής, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Νέα επίθεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βανς στο Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 43 άνθρωποι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Βρετανία ζητά από τη FIFA να κάνει έρευνα για την ανάρτηση πανό από Αργεντινούς για τα Φόκλαντ. Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός στην πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη ιτήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο αλλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Ο Τζέικομ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Βίκτορ Κρίστιανσεν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Το κεφάλαιο Άλβαρο Τεχέρο έκλεισε οριστικά για τον Άρη, καθώς η Ισπανική Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μπακ με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Οι ομάδες μπάσκετ Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα στους Ερυθρόλευκους για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Basket League.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Θλίψη στο Πανελλήνιο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος τόσο τους οικείους και τους συναδέλφους της, όσο και τους αμέτρητους θαυμαστές της. Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε συγκινημένος τη σπουδαία κυρία του κινηματογράφου και του θεάτρου, μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις ιδιαιτέρως φορτισμένες συναισθηματικά. Η Dua Lipa στηρίζει τους διαδηλωτές ενάντια στο τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με κοσοβάρικη καταγωγή χαιρέτησε τις διαδηλώσεις στην Αλβανία εναντίον ενός τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το κίνημα συγκλονιστικό. Καθημερινά από τα τέλη Μαΐου, διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους στα Τύρανα για να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση από την κόρη του Τραμπ Ιβάνκα και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην περιοχή ενός βιότοπου στις Αλβανικές Ακτές. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast, στο πλευρό της Αλβανίδα συγγραφέα Λέα Ήπη, η Ντούα Λίπα δήλωσε πως ημερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται στις διαδηλώσεις αναφορικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου. Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μπόρεσε απλά να τροποποιήσει τον νόμο για να παρακάμψει τις περιβαλλοντικές προστασίες χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση, δήλωσε το 30χρονο αστέρι της Pop, συμπληρώνοντας ότι θεωρεί συγκλονιστικό το να βλέπει σε τι βαθμό οι άνθρωποι νιώθουν πως τους αφορά όλο αυτό.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στα μέσα του καλοκαιριού και δοκιμάζεται ήδη από διαδοχικά πολυήμερα κύματα καύσωνα. Σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ συναγερμοί για καύσωνα έχουν τεθεί σε ισχύ σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία, 72 από τα 94 γεωγραφικά διαμερίσματα είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό ήδη από το Μάιο, την ώρα που τουλάχιστον 40 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν δροσιά. Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν περισσότεροι από 1000 θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και δεκαετίες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα κάνει τους καύσωνες συχνότερους, εντονότερους και μεγαλύτερης διάρκειας. Τα καλοκαίρια που γνώριζε η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη αλλάζουν ριζικά. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η ακραία ζέστη θα επιστρέψει, αλλά αν οι ευρωπαϊκές πόλεις μπορούν να την αντέξουν. Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάστηκαν για μια διαφορετική εποχή με δρόμους, πεζοδρόμια και κτίρια που απορροφούν και παγιδεύουν τη θερμότητα. Έτσι, οι αστικές περιοχές μετατρέπονται σε θερμικές νησίδες με θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς υψηλότερες από τις γύρω περιοχές. Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της ζέστης υπάρχουν σε ορισμένες πόλεις, αλλά συχνά δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Ακόμη λιγότερες διαθέτουν τους προϋπολογισμούς που χρειάζονται για να περάσουν από τις εξαγγελίες στην πράξη.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: πλακίδια FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καέσυνα, κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ωραία κερέ, μα κάμα του μόνο είναι. Κάνα μ' αβείς, κάνα μ' αβείς.

0: Θεσσαλονίκη και Άνδρα. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
6: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σύλληψη 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης του μετρό. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την Ίσο Χάρκ, την καρδιά του Ιρανικού πετρελαίου. Θα συντρίψουμε όλες τις υποδομές της περιοχής, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Νέα επίθεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βανς στο Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 43 άνθρωποι.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Βρετανία ζητά από τη FIFA να κάνει έρευνα για την ανάρτηση πανό από Αργεντινούς για τα Φόκλαντ. Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός στην πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη ιτήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο αλλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Ο Τζέικομ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Βίκτορ Κρίστιανσεν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Το κεφάλαιο Άλβαρο Τεχέρο έκλεισε οριστικά για τον Άρη, καθώς η Ισπανική Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μπακ με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Οι ομάδες μπάσκετ Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα στους Ερυθρόλευκους για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Basket League.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Θλίψη στο Πανελλήνιο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος τόσο τους οικείους και τους συναδέλφους της, όσο και τους αμέτρητους θαυμαστές της. Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε συγκινημένος τη σπουδαία κυρία του κινηματογράφου και του θεάτρου, μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις ιδιαιτέρως φορτισμένες συναισθηματικά. Η Dua Lipa στηρίζει τους διαδηλωτές ενάντια στο τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια με κοσοβάρικη καταγωγή χαιρέτησε τις διαδηλώσεις στην Αλβανία εναντίον ενός τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το κίνημα συγκλονιστικό. Καθημερινά από τα τέλη Μαΐου, διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους στα Τίρανα για να διαμαρτυρηθούν για την ανέγερση από την κόρη του Τραμπ Ιβάνκα και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ, ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην περιοχή ενός βιότοπου στις Αλβανικές Ακτές. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast, στο πλευρό της Αλβανίδα συγγραφέα Λέα Ήπη, η Ντούα Λίπα δήλωσε πως ημερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνονται στις διαδηλώσεις αναφορικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου. Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση μπόρεσε απλά να τροποποιήσει τον νόμο για να παρακάμψει τις περιβαλλοντικές προστασίες χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση, δήλωσε το 30χρονο αστέρι της Pop, συμπληρώνοντας ότι θεωρεί συγκλονιστικό το να βλέπει σε τι βαθμό οι άνθρωποι νιώθουν πως τους αφορά όλο αυτό.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στα μέσα του καλοκαιριού και δοκιμάζεται ήδη από διαδοχικά πολυήμερα κύματα καύσωνα. Σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ συναγερμοί για καύσωνα έχουν τεθεί σε ισχύ σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία, 72 από τα 94 γεωγραφικά διαμερίσματα είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό ήδη από το Μάιο, την ώρα που τουλάχιστον 40 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν δροσιά. Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο τον Ιούνιο καταγράφηκαν περισσότεροι από 1000 θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και δεκαετίες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα κάνει τους καύσωνες συχνότερους, εντονότερους και μεγαλύτερης διάρκειας. Τα καλοκαίρια που γνώριζε η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη αλλάζουν ριζικά. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η ακραία ζέστη θα επιστρέψει, αλλά αν οι ευρωπαϊκές πόλεις μπορούν να την αντέξουν. Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάστηκαν για μια διαφορετική εποχή, με δρόμους, πεζοδρόμια και κτίρια που απορροφούν και παγιδεύουν τη θερμότητα. Έτσι, οι αστικές περιοχές μετατρέπονται σε θερμικές νησίδες με θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς υψηλότερες από τις γύρω περιοχές. Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της ζέστης υπάρχουν σε ορισμένες πόλεις, αλλά συχνά δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Ακόμη λιγότερες διαθέτουν τους προϋπολογισμούς που χρειάζονται για να περάσουν από τις εξαγγελίες στην πράξη.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1918. Ο τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, η τσαρίνα και τα πέντε παιδιά τους εκτελούνται από τους Μπολσεβίκους. 1933, γεννιέται η ηθοποιός μας Μέρη Χρονοπούλου. 1956. Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε την Αμοργό και άφησε πίσω του Ερείπια και 53 νεκρούς θεωρείται ο μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός που έγινε στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή με εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρων. Μετρήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 20 μέτρων. 1969. Εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1999. Ο John F. Kennedy Jr. σκοτώνεται μαζί με τη σύζυγό του σε αεροπορικό δυστύχημα.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε και εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588, κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σύλληψη 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης του μετρό. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την ίσο Χάρκ, την καρδιά του Ιρανικού πετρελαίου. Θα συντρίψουμε όλες τις υποδομές της περιοχής, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Νέα επίθεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βανς στο Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 43 άνθρωποι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Βρετανία ζητά από τη FIFA να κάνει έρευνα για την ανάρτηση πανό από Αργεντινούς για τα Φόκλαντ. Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός στην πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη ιτήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο αλλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Ο Τζέικομ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Βίκτορ Κρίστιανσεν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Το κεφάλαιο Άλβαρο Τεχέρο έκλεισε οριστικά για τον Άρη, καθώς η Ισπανική Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μπακ με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Οι ομάδες μπάσκετ Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα στους Ερυθρόλευκους για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Basket League.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

πως θα πρόσωπα τον άλλον που κρύβω. Αχ, είσαι η μόνη ελπίδα απ' του μυαλού μου να σωθώ τη μοναχό παγίδα. Να σε είχα να σε αγγίζω και για σώδιο αρχηγό πιστά να σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

Στο στρίδι μου κρυβόμουν και όλους τους φοβόμουν. Μα ξάφνουνται δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Στήσα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους, τους άλλους δεν φοβόμουν. Μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα των άλλων που κρυβόμουν. Αχ, είσαι η μόνη ελπίδα. Απ' του μυαλού μου να σωθώ τη μοναχό παγίδα. Να σε είχα να σε αγγίζω. Και για σώβιο αρχηγό πιστά να σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου.

στα λιμάνια της νιώτης πολωνιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανέμιζες. Στις αγάπη στη δίνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις